Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

μαζί!

0: μας εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
0: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

τα ζάρια που θα ρίξεις. Πληγώθηκαν τα δάχτυλα σου έλεγες. Επιδεσμούς πως έχεις για αποδείξεις. Κουραστική ζωή από τα χάδια μας. Σαν να έκαναν τα χέρια διαρρήξεις. Κι εγώ που ξενυχτούσα στα σκοτάδια μας.

0: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.
1: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
2: Κινούν και πάσει το ζημιό κι δε καρματωμένοι, καθένα στο ρωτό κριτό.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

Και πάψε νύξε φάντωση και πέρασε η ώρα και καθενής στο σπίτι του επήγε εκεί στη χώρα. Κι ο ρίγας βάνει λογισμό, πολλά βαριά το πιάνει. Ήτανε κι ο τραγούδιστης της νύχτας δεν εφάνει.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα...
1: Με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην...
2: thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη...

0: αγαπημένα σου άγγιγμα.
1: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
0: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
3: Νίκο, έκανες ποτάκι.
2: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
1: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
2: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνα έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
5: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης, Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
10: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
9: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
10: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
9: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
10: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
9: Εγγύηση?
10: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδευσαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα κι εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
2: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
2: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
2: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούμι, να σε φάει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσονες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείτε, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
4: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη, Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
5: Νίκο, έκανες ποτάκι.
4: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
6: Παρότι όταν έχεις πονόλεμο, πυρετό και συνάχη, το τελευταίο που σκέφτεσαι είναι το φαγητό, προσπάθησε να τρως συχνά γεύματα έστω και σε μικρές ποσότητες. Οι ελαφριές σούπες με βάση το ζωμό κρέατος ή λαχανικών είναι μια πολύ καλή επιλογή και θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο. Επιπρόσθετα, τα ζεστά ροφήματα θα ανακουφίσουν έστω και για λίγο τον πόνο στο λαιμό, αλλά και το συνάχη. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η Γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
5: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
6: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η Γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.
1: Ξημέρωμα στην Εθνική, σ' αγαπάω ακόμα.
2: Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, απ' τους πιο πατεριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με το πλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη Βουλή.
3: Φύγε απ' το παλιό εαυτό σου, φύγε.
0: Εσύ θα τα χάσεις.

0: Η ώρα περνάει καλύτερα συντροφιά με το ραδιόφωνο και τη μουσική, γι' αυτό μείνετε μαζί μας.
1: Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, απ' τους πιο πατεριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη, με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα στα φίλη του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτω τα χίλια στον ουρανό σ' αλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ. Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν. Είδα γονείς ορφανούς, ο ένας παππούς απ' τη Σμύρνη, στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα δύο τον κόψαν οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία, στο Βελιγράδι

γερνούν το φακό και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη. Ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

Ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας, ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζει σε

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
1: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
2: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις το ταβάνι σου.
1: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
2: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα.

0: Σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
2: Λογαριασμοί. Ακόμα δεν ήρθα. Αυτό εδώ τι είναι?
3: Τι?
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
3: Τι έγινε?
2: Σε καλούν να παρουσιαστείς.
3: Στη τηλεόραση?
2: Στο στρατό.
3: Ποια άλλη θα είναι?
2: Τι λες παιδάκι μου? Σε καλούν να πας στρατό.
3: Τι ώρα?
2: Παρατέτατο, τον άλλο μήνα.
3: Ποια μέρα? Γιατί το άλλο μήνα έχει γενέθλια Χουανίτα, στη 21.
2: Την επομένη, στις 22.
3: Οχ, τώρα πρέπει να παίρνω κι άλλο δώρο.
2: Τι λες, βρε!
3: Πώς με κάλεσαν, δεν θα πάρω κάτι?
2: Άμα περισσέψει τούρτα από τα γενέθλια της Χουανίτας, βάλτε σε ένα ταπεράκι και πήγαινε.
1: Ακούτε Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Συστολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού για να σέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
2: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
3: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
4: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
5: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
6: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
7: Εσύ?
6: Ναι, εγώ.
7: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
6: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
7: Επιτέλους.
6: Για 3 δευτερόλεπτα.
7: Είπα κι εγώ.
6: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
7: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
6: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
6: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
6: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
6: Δημοτσούμι, να σε φάει.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η Γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Ακούς Star 888.
2: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

δρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
2: Η μουσική μπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία συγκεκριμένων ψυχικών ασθενειών και ψυχοσωματικών διαταραχών, εκτιμούν Αμερικάνοι και Σκοτσέζοι επιστήμονες, οι οποίοι ζητούν από τους ασθενείς τους να ακούνε συγκεκριμένα μουσικά κομμάτια. Ο Μπετόβεν θεωρείται κατάλληλος για τις κρίσεις πανικού, η Pink Floyd για την κατάθλιψη, ενώ η jazz γενικά θεωρείται το πλέον θεραπευτικό είδος μουσικής. Ακούγοντας μουσική, ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύσε ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε χαλάρωση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Το νομοσχέδιο για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την προώθηση της αποταμίευσης παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Σε εμβόλυμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού προχωρά ο ΠΕΚΑ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 5.000 οικογένειες με συνολικά 8.000 παιδιά. Η Γερουσία στην Ισπανία απέρριψε το βράδυ της Τρίτης την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία, την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη. Έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ξάνθη έχει προγραμματίσει ο ΔΔΕ για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου λόγω εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου από τις 11 το πρωί έως και τις 12 και θα επηρεάσει τμήμα της οδού Ανδρέου Δημητρίου από τη Μεάνδρου έως τον αριθμό 126. Με επίκεντρο την πρόληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και τη στενή συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου το έργο αντιμετώπιση διασυνοριακών απειλών στη κτηνοτροφία, σημεία κινδύνου εισόδου και διασποράς νοσημάτων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Επιτέλους, γε μου, τέρμα η υγρασία που μας έτρωγε το ταβάνι. Τι υλικό στρώνει στην ταράτσα?
2: Τη Star App της B2Line, πατέρα. Πλαστομερής μεμβράνη με άσφαλτο δηληστηρίου και θερμοπλαστικά πολυμερή APP. Έχει οπλισμό σπάνμπον πολυεστέρα για να έχει εξαιρετικές μηχανικές επιδόσεις. Κορυφαία θωράκιση.
1: Θα αντέξει τους καύσωνες, τις καταιγίδες και την παγωνιά.
2: Είναι απόλυτα ελαστική, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε για πολλά χρόνια. Και ο εφαρμοστής μας δίνει εγγύηση.
1: Εγγύηση?
2: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής και τέτοια.
1: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
7: Νίκο, έκανες ποτάκι.
6: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρδιά.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
8: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
9: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
10: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του. Και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
11: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
12: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στο Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Δυνάμωσε την ένταση και... νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
13: Ανεξάρτητα από την ηλικία σας, πρέπει να γυμνάζεστε καθημερινά, τηρώντας αυστηρά αυτή σας τη συνήθεια. Ξεκινήστε σιγά σιγά και για λίγα λεπτά την ημέρα, αυξάνοντας προοδευτικά το χρόνο και την ένταση της άσκησης, ώσπου να φτάσετε τη μισή ώρα έντονης δραστηριότητας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει πεζοπορία, κολύμπι, σκινάκι, τρέξιμο, ενασχόληση με τον κήπο ή ακόμα και ανεβοκατέβασμα σκάλας. Ασκώντας καθημερινά το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση. Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο. Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη. Έγκαιρη διάγνωση. Θεραπεία.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει.
0: Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό.
1: Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
2: Κυλάει στις πέτρες.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Είπα να σε καλοπιάσω, γι' αυτό ξεκίνησα με ξένο τραγούδι και να σου ανεβάσω λίγο τη διάθεση, γιατί δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει σήμερα.
0: Με σένα που έχω δίπλα μου, δεν εννοείται.
1: Γι' αυτό και εξακολουθούμε να είμαστε μαζί, διανύουμε τον ένατο χρόνο ή τον όγδο.
0: Τον ένατο.
1: Τον ένατο.
0: Προς τον όγδο, προς τον δέκατο πάμε, γιατί.
1: Σιγά.
0: Όχι, 18 ξεκινήσαμε, συγγνώμη.
1: Ναι, μην
0: όχι,
1: μεταράζεις.
0: Έχουμε τον ένατο. Ξεκινήσαμε τον ένατο.
1: Παιδί να είμαστε, θα γεννιόμαστε σε λίγο.
0: Γιατί είσαι ελεφαντάκι.
1: 9 μήνες δεν κάνουν οι άνθρωποι για να γεννηθούν.
0: Χρόνια, για χρόνια μιλάμε.
1: Καλά, ρε παιδί μου, στο 9 πήγα. Εγώ δεν πήγα σε τέτοια τώρα μήνες, χρόνια, λεπτομέρειες. 9 μήνες το σκέφτηκα. Εγώ χρόνια, έχεις δίκιο. Ναι, ούτε 10 ελέφαντες μαζί. Εντάξει, 9 ελέφαντες. Λοιπόν, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Καλησπέρα, νέα σεζόν κατάλληλα εδώ στον Star 888, το ραδιόφωνο που το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρης Σαβάκος.
1: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
0: Και θα είμαστε για τους επόμενους μήνες και πάλι μαζί εδώ σε αυτή τη θέση.
1: Κάθετε
0: για να σας κρατάμε συντροφιά και έχουμε ετοιμάσει διάφορα πράγματα. Σήμερα θα το πάμε πολύ χαλαρά, να ξέρετε.
1: Σήμερα θα κάνουμε τεστ.
0: Ναι, θα κάνουμε τεστ γενικά για μας.
1: Και καινούργιες ιδέες.
0: Ναι, και θα δείτε και άλλα πράγματα στην πορεία. Δεν θα σας πούμε τίποτα, θα τα συναντήσετε σιγά σιγά.
1: Ναι. Surprise.
0: Ναι, θα κάνουμε surprise διάφορα εδώ.
1: Με το αγγλικό ποτέ δεν το είχες.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Μην προσπαθείς καθόλου να βάλεις.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Πες το Greeklish.
0: Όχι, εγώ έτσι θέλω να το πω.
1: Καλά, πες το. Όχι, ίσα διασκεδάζω, μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Πες το.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας με τους δύο γνωστούς τρόπους. 2541-066-604, 2541-066-605. Ή μπαίνετε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live, δεξιά στο Star Chat. Άντε και μέσω social θα μας βρείτε star888fm.
1: Καλά, και τα social θα γίνει φωτιά, θέλω να πάρουν τα social. Γιατί θα κάνουμε πράγματα, ανεβάζουμε πράγματα, θα γίνουν πράγματα γενικά, πολλά πράγματα.
0: Το μόνο που μπορώ να σας πω τώρα για αρχή είναι ότι το πρώτο μισάωρο δεν θα ακούτε μουσική.
1: Α, από την αρχή, τώρα θα ξεκινήσεις. Βάλε ένα χαλί, μάνα μου, ένα χαλί, πώς έλεγε, ένα μπορδοροδοκόκκινο. Μην το βάζεις έτσι.
0: Μια χαρά μου και τα έχουμε κάτω, θέλεις και χαλί.
1: Ναι, χαλί, μουσικό χαλί εννοώ.
0: Γκρίζο,
1: σκούρο
0: ανοιχτό, μοκέτα, μια χαρά.
1: Βάλε ένα μπορδοροδοκόκκινο χαλί τώρα, σε παρακαλώ, από κάτω, ξέρα ή δεν αντέχω.
0: Πρέπει να μάθεις να μιλάς χωρίς μουσική. Το πρώτο μισάωρο θα μας ακούτε. Δεν σου πάω κοντρά.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις πώς θα σε αδειάσω τώρα. Καλησπέρα, Μπαριέ. Η Μπαριέ μας καλησπερίζει. Μας εύχεται καλή σεζόν με πολλή μουσική γράφη.
0: Μετά το πρώτο μισάωρο, μουσική. Αγαπημένη Μπαριέ μου.
1: Έπεσες τώρα στην περίπτωση.
0: Ναι. Δεν θα έχει μουσική το πρώτο μισάωρο, να ξέρεις. Γιατί έχει συγκεκριμένο θέμα το πρώτο μισάωρο, Μπαριέ μου.
1: Έχει συγκεκριμένο θέμα και επειδή δεν σας αναγκάσαμε να πάρετε τηλέφωνο τις προηγούμενες χρονιές, λέμε, σκεφτήκαμε με τον Δημήτρη. Αν σας ψοφήσουμε στην ομιλία του πρώτο μισάωρο, θα πάρει κανείς τηλέφωνο.
0: Θα ενδώσετε. Ή θα σας απειλούμε γενικώς.
1: Ναι, όχι, όχι, θα έχει θεματολογία, θα είναι αστεία θεματολογία τις περισσότερες των περιπτώσεων, διότι σκοπός μας είναι να κάνουμε καλύτερη και ομορφότερη και πιο χαρούμενη την Τετάρτη σας. Οπότε, όπως λέει και το σποτάκι μας, θα κάνουμε τις Τετάρτες αλλιώς. Mm-hmm. Και μείνετε συντονισμένοι εδώ, θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9. Και κάθε μισάωρο θα έχει το χρώμα του.
0: Έχουμε κλίμα... ολόκληρο φθινόπωρο μπροστά μας. Χειμώνα, άνοιξη,
1: όλες τις εποχές, έτσι,
0: και αρχές καλοκαιριού.
1: Καλώς,
0: να ξέρετε. Οι Τετάρτες από εδώ και πέρα είναι καλυμμένες και κανονίστε τη δουλειά σας. Πού θα είστε, τι θα κάνετε, να μπορείτε και να ακούτε και μουσική.
1: Παιδιά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό στο κινητό σας.
0: Φυσικά. Και ταυτόχρονα μπορείτε με τη νέα μας εφαρμογή να μας ακούτε όπου και αν είστε από το κινητό σας. Κατεβάζετε την εφαρμογή On Air Media Group, είτε έχετε Android είτε Apple CarPlay. Και εκεί θα δείτε πρώτο πάνω αριστερά είναι το Star. Πατάτε και ακούτε το Star όπου και αν είστε, είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, είτε δεν μπορείτε να μας πείτε ήμουν έξω και δεν άκουγα.
1: Οπότε κομμένες και δικαιολογία σας. Έχουμε περικυκλώσει.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει.
1: Νιώθετε μια πίεση. Καλά κάνετε. 2541-066-604, 66-605. Ελάτε στην παρέα μας να πείτε μια καλησπέρα, ρε αδερφέ.
0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Από ό,τι βλέπεις, κοίταξε. Θα σου βάλω ένα από τα καινούργια σηματάκια για να στο ξεχωρίσω.
1: Για να ακούσουμε.

0: μέχρι αύριο.
1: Θα είναι η παρουσίαση των σποτακίων μας. Να ξέρω, εντάξει.
0: Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα που πρέπει να ξεκινήσουμε.
1: Έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο. Κοίταξε, μια και το βρήκα. Δεν βάζει και το δικό μας το σποτάκι να παίξει. Το έβαλες πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας.
0: Έπαιξε, πριν να παίξει. Όχι, δεν έπαιξε. Γεωργία, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν τρέπεσαι, λίγο.
0: Δεν έβαλε το σποτάκι.
1: Έχει εκεί τα κουμπιά και τίποτα δεν κάνει.
0: Εγώ το έχω προγραμματίσει, γιατί δεν μπήκε.
1: Γιατί δεν μπήκε, γιατί δεν το έβαλες, Δημήτρη. Δημήτρη Βαρθέλη, χρειάζεται προσπάθεια.
2: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
0: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
0: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
0: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
0: Είπα και εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
0: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούμι.
0: Είχε, δεν είχε, έβαλε και τον.
1: Δηλαδή πραγματικά μέσα. Ούτε στο σποτάκι δεν με αφήνει να χαρώ αυτός ο άνθρωπος. Όχι. Δεν θα φωνάζω μετά, δεν θα μουρμουρίζω από κάτω.
0: Μετά λες εμένα γκρινιάρι, εμένα ότι είμαι ο στριφνός, εμένα ότι είμαι ο κακός.
1: Όποιος κατάλαβε τι λέω όταν μουρμουρίζω, να πάρει τηλέφωνο, θα κερδίσει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση από κάτω. Και στην αρχή, παιδιά μου, βγήκε φυσικά. Ε. Ναι. Να ξέρεις, δεν ήταν γραμμένο στο κείμενο το μουρμουριτό. Ναι. Με το που άκουσα το, όχι, μου βγήκε λίγο από κάτι και το είπα και μετά μας άρεσε και το βάλαμε.
0: Λοιπόν, Γεωργία μου, επειδή έχουμε φτάσει ήδη 9 και 4 και πρέπει να οπωσδήποτε να σχολιάσουμε το συγκεκριμένο θέμα που έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, Μπαριέστε, θέλω έτοιμο πόλεμο. Ναι, μας έκανες να γελάσουμε, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και εμείς κάτι τις κάνουμε μέχρι τώρα. Συνέχισε.
0: Έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα σήμερα.
1: Ναι,
0: που
1: γενικά
0: πρέπει να σχολιάσουμε για αρχή.
1: Οκ. Okay.
0: Και θέλω να κάνεις εικόνες όταν το περιγράφω.
1: Να κάνω εικόνες όταν το περιγράφεις. Ναι,
0: ναι, και αυτές τις εικόνες θέλω να περιγράψεις. Είναι η δύσκολη στιγμή.
1: Είναι μια δύσκολη στιγμή. Θα μου περιγράψεις μια δύσκολη στιγμή?
0: Ναι, όταν έρχεσαι σε μια δύσκολη στιγμή, σε δύσκολη φάση.
1: Κανόνισε έτσι και έχει μέσα κάτι που δεν πρέπει να έχει, που ξέρεις τι δεν πρέπει να έχει, θα γίνει ο κακός χαμός.
0: Δεν υπάρχει πρέπει.
1: Και υπάρχει δεν. Όταν είμαστε 7 με 9. Μετά τις 12 δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πρέπει και δεν. Έρχεσαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση.
1: Θέλω, δεν έχει και το θέλω. Προσπαθώ να σκεφτώ τι που δεν και δεν πρέπει. Α, μην μου βάζεις δύσκολα. Για πες.
0: Ζεις μια δύσκολη φάση. Π.χ. λες κάτι που δεν έπρεπε να πεις.
1: Όπως?
0: Στα αφεντικό σου φυλάκια.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο με αυτό θα ξεκινήσεις?
0: Εννοείται.
1: Με αυτό θα ξεκινήσεις?
0: Εννοείται.
1: Ναι, παιδιά, λοιπόν θα το περιγράψω εγώ αυτό και εσείς τώρα εγώ ότι βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Το θετικό είναι ότι ακόμη πηγαίνω στη δουλειά. Με δέχονται.
0: Πάλι καλά. Και αφού δεν σε έχουν διώξει ακόμα.
1: Λοιπόν, τώρα εσύ πρέπει να το κάνεις εικόνα γιατί εγώ θα το περιγράψω.
0: Εγώ το έχω κάνει ήδη
1: εσύ
0: εικόνα.
1: Εσύ το έχεις κάνει ήδη εικόνα. Λοιπόν, μία μέρα στη δουλειά, έχουμε
0: πολλή
1: δουλειά.
0: Πώς έχεις γίνει πράσινη,
1: ναι,
0: κόκκινη,
1: έχουμε, ναι, κόκκινη, κίτρινη, μπες, πορτοκαλί. Λοιπόν, είμαστε στη δουλειά και έχουμε πάρα πολύ δουλειά και τέλος πάντων έπρεπε να συνεννοηθώ για κάτι που έτρεχε και ήταν με ημερομηνίες, leaks, deadlines. Έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, με τον γενικό διευθυντή μου. Ωραία. Λοιπόν, και τηλεφωνιόμαστε. Και αφού συζητάμε και λέμε διάφορα, ξέρω εγώ, αυτά που πρέπει να πούμε, τελειώνουν τα θέματά μας και πρέπει να χαιρετηθούμε. Και γυρίζει ο άνθρωπος και μου λέει: ευχαριστώ, Γιώργια, καλό απόγευμα. Και γυρίζω και εγώ του λέω: επίσης, καλό απόγευμα. Φιλάκια.
0: Του στείλες και φυλάκια τώρα. Ναι, γεια σου, Μαράκι, καλώς ήρθες.
1: Ναι, φυλάκια του στείλα του γενικού διευθυντή μου. Φυλάκια του στείλα. Εγώ μετά. Να πες, ακολούθησε μια παύση, γέλασε ο άνθρωπος και το έκλεισε. Τι να πει, φυλάκια στη μούρη σου? Δεν θα το έλεγε, αγαπημένη γενικό διευθυντή.
0: Αφού δεν σου ήρθε με λουλούδια την επόμενη μέρα, πάλι καλά να λες.
1: Αφού δεν μου ήρθε χαρτί απόλυσης, καλά να λες για σεξουαλική παρενόχληση, κάτι τέλος πάντων. Φυλάκια. Ξέρεις τώρα. Στους φίλους μας λέμε, έλα μπάει φυλάκια, για, λέμε διάφορα. Τώρα στο γενικό διευθυντή δεν το λες, ρε φίλε. Δεν το λες. Δεν το λες φυλάκια. Δεν το λες.
0: Είναι, λέει, σαν να έχεις πάει στο μέρος αυτό που πάει μόνος το καθένας.
1: Εσύ από εδώ το πας, από εκεί το πας, θα πας. Λοιπόν, μυστηριά, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κανόνισε την πορεία σου να χώνεις εκεί που πρέπει.
0: Σου ανοίγω και σένα μικρόφωνο. Λοιπόν, είναι αυτός, αυτή και τα μυστήρια το πρώτο.
1: Το πρώτο μισάωρο είναι αυτός, αυτή και τα μυστήρια.
0: Να ξέρετε, αυτός, αυτή και η μυστήρια.
1: Και η μυστήρια,
0: η οποία μυστήρια έχει ήδη ανοιχτό μικρόφωνο για να σχολιάζει, άμα θέλει.
1: Πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, μυστήρια, εκεί που δεν πρέπει αυτά, πετάγεσαι.
0: Λοιπόν, έχεις πάει σε ένα μέρος που πάει ο καθένας μόνος του, μέχρι και ο βασιλιάς, λέει.
1: Ωραία. Έτσι. Έχουμε καταλάβει, δεν χρειάζεται περισσότερες
0: λεπτομέρειες. Σε αυτό το μέρος.
1: Ναι, καλησπέρα, Μαρία μου.
0: Και είσαι στο χώρο της δουλειάς σου.
1: Ναι.
0: Π.χ. Και έχει μέσα, ρε παιδί μου, αυτό το μέρος, έχει πολλά μέρη που μπορείς να πας. Κατάλαβες.
1: Πολλά δωματιάκια.
0: Λοιπόν, κοινώς στην τουαλέτα έχεις πάει και έχει πολλές τουαλέτες εκεί μέσα. Ναι, για να μην το περιγράψω.
1: Και δεν μπορείς και να κρατιέσαι.
0: Και έχεις φάει.
1: Κάτι έχεις φάει, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη μέρα.
1: Πετάξω, μωρέ, και έτσι μυστήρια.
3: Εγώ θέλω να ακούσω.
0: Και ρε παιδί μου, επειδή ήσουν μέσα στο
1: δωμάτιο αυτό το συγκεκριμένο.
0: Όχι, όχι, όχι. Πριν πας εκείνο το δωμάτιο, είχατε γενική συνέλευση. Ήσουν στην αίθουσα συνεδριάσεων.
1: Στην αίθουσα συνεδριάσεων.
0: Και γενικά κρατιώσουν.
1: Κρατιώσουν εσύ. Ναι,
0: ναι, όχι εγώ.
1: Εσύ, γιατί στο δεύτερο πλοίο, δεύτερο ενικό μιλάζω, όχι εγώ. Λοιπόν, να μιλάμε για στο τρίτο. Κρατιότανε.
0: Ναι, γενικά κρατιότανε αυτό που.
1: Αυτό που του συνέβη αυτό.
0: Και κάνουν διάλειμμα και τρέχει στην τουαλέτα. Ναι. Σου λέει πρέπει να απελευθερωθώ.
1: Ναι, θα γίνει χαμός.
0: Χωρίς να κοιτάξει και τι και πώς έχει μπει ήδη μέσα.
1: Και απελευθερώνει.
0: Απελευθερώνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και αφού έχει ανακουφιστεί.
1: Ναι. Με θόρυβο, υποθέτω.
0: Εννοείται.
1: Χαμός έγινε.
0: Εννοείται, ναι. Και.
1: Ναι. Εξωτερήκε σε τον εσωτερικό του κόσμου.
0: Ναι. Ναι, γιατί τον είχε πολύ κρατημένο μέσα του για πολύ ώρα.
1: Ήταν γενικά έτσι μεσοστρεφή.
0: Για πολύ ώρα. Και ήταν εκεί του βγήκε όλη η εξωστρέφεια.
1: Το καταλάβαμε.
0: Εντάξει.
1: Ναι, καταλάβαμε. Ναι.
0: Κάντε εικόνα εσείς τώρα, εγώ σας περιγράφω.
1: Εσύ το, ναι, καλά κάνεις.
0: Και ξαφνικά την βγαίνει από.
1: Και πάει να πλύνει ο άνθρωπος τα χέρια.
0: Και πάει
1: του.
0: Να πλύνει τα χεράκια του. Ναι. Και από πίσω
1: να τα πλένετε τα χέρια σας.
0: Και από πίσω έρχεται ο διευθυντής.
1: Ήταν στο διπλανό
0: δωματιάκι. Ήταν στο διπλανό δωματιάκι. Φαντάζεσαι τώρα ότι. Είτε το έκανε μέσα στην
1: αίθουσα συνεδριάσεων. Είτε στο δωματιάκι. Ήταν ένα και το
0: ίδιο. Ήταν το ίδιο και το αυτό.
1: Ναι, εγώ προτιμώ το άντα φυλάκια. Σε κάθε τηλέφωνο φυλάκια τα στέλνω. Ναι, αυτό που λες δεν μου έχει τύχει, δόξα τω Θεώ. Δεν έχει τύχει, που είναι ανθρώπινο. Θα μπορούσε να τύχει, δεν το λέμε. Αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Προτιμώ τα φυλάκια. Φυλάκια. Μόνο να το στέλνω και να και ηχητικά άμα θέλει. Ναι, έτσι.
0: Και μπορεί να σε ακούει τώρα. Αυτό το έχει βάλει στο μυαλό σου, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να σε ακούει.
1: Συντάμω, εγώ κατά βάση τα πρωινά είμαι ένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Το απόγευμα, λέει.
1: Τι κάνω τη δουλειά μου. Το απόγευμα απελευθερώνομαι κι εγώ. Σαν εκείνο στο διπλανό δωματιάκι. Ναι. Το πρωί είμαι μια άλλη, το απόγευμα είμαι μια άλλη. Έχω πολλές πτυχές και προσωπικότητες, κύριε διευθυντά μου.
0: Γιατί δεν ξέρω τώρα.
1: Κάποιος θα το έλεγε, τα λέμε.
0: Αύριο με την Τετάρτη. Με την απόλυση ή με τα λουλούδια.
1: Το πρώτο μου έρχεται πιο πιθανό. Ναι, ναι, το πρώτο μου έρχεται πιο πιθανό.
0: Γιατί ξέρεις, υπάρχει, είναι 50-50 πιθανότητα να σε ακούει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Γιατί αν είσαι καταλάβει, είσαι.
1: Και έχει πολλές ώρες που πήρα το χάπι της πίεσης. Έχει πολλές ώρες. Γιατί, Δημήτρη.
0: Τι γιατί, Γεωργία.
1: Είμαι πάρα πολύ σοβαρή. Είμαι πάρα πολύ σοβαρή, Δημήτρη. Δηλαδή, τι θέλεις τώρα, θέλεις τα επόμενα 10 λεπτά να μιλάω έτσι.
0: Να σου φέρω και μία άλλη κατάσταση, αντί να ξεφύγουμε λίγο από αυτό.
1: Ναι.
0: Και μία άλλη πάλι δύσκολη κατάσταση. Έτσι. Και αν έχετε κι εσείς δύσκολη, πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε τη δύσκολη φάση. Ναι. Αν είναι πραγματικότητα, έτσι. Εγώ απλά σκέφτομαι.
1: Εσύ σκέφτεσαι και το από μία καλή κατάσταση, awkward στην άλλη με πας. Ναι.
0: Θέλω μία ερώτηση θα σου κάνω.
1: Για πες.
0: Και θέλω να μου απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Αν είχες μπροστά σου μία κυρία στο λεωφορείο και έχεις πιάσει εσύ μία θέση,
1: ναι.
0: Και η κυρία αυτή είναι λίγο εύσωμη,
1: ναι.
0: Έτσι, και έχει κυλίτσα,
1: ναι.
0: Και δεν μπορείς να βγάλεις το συμπέρασμα
1: αν είναι έγκυος. Δεν μιλάς, το κλείνεις το στόμα σου και δεν μιλάς. Αν θα σηκωθώ από τη θέση, θα ρωτήσω.
0: Ναι. Θα σηκωθείς από τη θέση να της δώσεις τη θέση να καθίσει.
1: Λοιπόν, κοίταξε, σε αυτή την περίπτωση, μήπως θέλετε να καθίσετε.
0: Ναι, και θα σου πει εκείνη, γιατί.
1: Γιατί.
0: Ναι, γιατί θέλετε να
1: καθίσετε. Γιατί εγώ κάθομαι, πιάστε και ο κόλλος μου, βρε. Δεν κατάφερα να πω. Γιατί κάθομαι πολλές ώρες, εγώ κάνω καθιστική δουλειά. Και τώρα βρήκα μια θέση και έκατσα. Αλλά τώρα δεν θέλω πια να κάθομαι, μήπως θέλετε εσείς. Αν δεν θέλετε, θα πω στον διπλανό σας. Δεν πειράζει. Τι να πω, ρε Δημήτρη, έτσι θα πω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί εσύ τι θα πεις, θα την κοιτάξεις από πάνω μέχρι κάτω και θα πει μήπως είσαι ενδιαφέρουσα? Όχι. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Έχει τύχει αυτό σε γνωστό μου που είσαι τώρα εσύ, έτσι.
0: Ναι,
1: ναι, και το περιγράφει και λέει
0: κοινή στιγμή να είναι. Σε πολλούς έχει τύχει.
1: Ναι, είδε μια φίλη τέλος πάντων. Είδε μια φίλη και της λέει πότε με το καλό. Και τον κοιτάζει. Λέει, έβαλα κάποια κιλάκια, δεν είμαι έγκυος. Ναι. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εντωμεταξύ, ξέρεις για ποιον μιλά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν το συνηθίζει. Δεν είναι. Έτυχε εκείνη την ημέρα και του είπε.
0: Ο αυτός που ξέρω κι εγώ.
1: Δεν ξέρω αν ξέρεις αυτός που ξέρει. Το ξέρει σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν κατάλαβες ποιον λέω. Δεν έχει σημασία, το έκανε ο άνθρωπος που είναι πολύ διακριτικός γενικά. Τώρα εκείνη τη στιγμή ήταν η κακιά η ώρα που λέμε, το είπε.
0: Ναι,
1: ναι, και εν τέλει δεν ήταν. Έβαλε κανένα δύο κιλάκια. Ναι. Ορίστε, άρχισαν οι φίλοι μας και ταυτίζονται σιγά σιγά.
0: Ναι, η Μαρία λέει, αχ, το έχω κάνει, Χριστέ μου, και μάλιστα λέει στην ίδια γυναίκα δυο φορές μετά από 6 χρόνια.
1: Στην ίδια, ρε Μαρία. Έλα. Εντάξει, ναι, ναι.
0: Ευχές έχει δώσει.
1: Σε μένα έχει τύχει να με ρωτήσουν, γιατί εγώ είμαι και πολύ κορμάρα, έχει τύχει να με ρωτήσουν σε ποιο μήνα είστε. Ναι. Εγώ δεν είμαι έγκυος.
0: Εσύ πώς αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή?
1: Εκείνη τη στιγμή πώς αισθάνθηκα, του απάντησα στον πέμπτο. Ναι, με και συνέχισε αγοράκι, κοριτσάκι.
0: Ήσουν στον πέμπτο.
1: Όχι, δεν ήμουν έγκυος. Όχι, Χριστιανέ μου, σου λέω. Και πώς, ναι, αγοράκι, αγοράκι, λέω. Κανονικά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδί μου. Ναι, κανονικά. Να το στεναχωρήσω. Ναι, ναι, δεν το στεναχώρησα. Ναι, είπα στο με, δεν τον ήξερα, βέβαια, το με ήξερε. Ήταν σερβιτόρος. Πότε με το καλό. Πόσο μηνώνεστε, 5-6 λέω. 6-7.
0: Είσαι τόσο.
1: Τι, 6-7. Έγκυος. Πολύ γον έγκυος, όχι, δεν είμαι καθόλου.
0: Όχι, είσαι τόσο χρονών. 56 είπες.
1: 5-6 μηνών εννοούσα.
0: Α, πόσο είστε, είπες 56 είπες γι' αυτό.
1: Πόσο μηνών είστε, δεν εννοούσα μυστήρια.
0: Άλλο ναι, τι εννοούσες, ναι. Τώρα τι καταλάβαμε, έχει σημασία.
1: Αυτό εσύ πάντα λάθος τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παιδιά, για να καταλάβουμε λίγο, να βάλουμε και λίγο τον κόσμο στο πλάνο, να εξηγήσουμε ότι αυτό το πρώτο μισάωρο είναι τύπου podcast και ουσιαστικά θα μιλάμε και θα σχολιάζουμε awkward στιγμές. Όχι όμως απαραίτητα αυτού του στυλ. Θα έχουμε και άλλα θεματάκια που θα συζητάμε.
0: Ναι, ναι, σήμερα
1: και
0: έχουμε αυτό
1: έτσι
0: το θέμα.
1: Μην ταράζεστε δηλαδή που δεν ακούτε μουσική. Είπαμε, είναι ένας μοχλός πίεσης. Να σας κάνουμε πάρει τη τηλέφωνο, πείτε σταματήστε ρε παιδιά, φτάνει τόσο. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμη, καλά το πάμε, Δημήτρη. Δεν έχει πει τηλέφωνο ακόμη, άρα συνέχισε.
0: Συνεχίζω κανονικά. Κανονικά θα συνεχίσω.
1: Αυτό να καταλάβει.
0: Και δεν μου λες τώρα.
1: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω από αυτά τα τρία που έχω πει. Εντάξει, φυλάκια στο δικό μου γενικό διευθυντή δεν θα στείλες, αλλά. Έχεις κάνει κάτι από όλα τα υπόλοιπα? Ή έχεις βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση?
0: Δεν έχω βρεθεί. Με έγκυος το έχω κάνει κι εγώ.
1: Ναι, μπράβο,
0: το έχω κάνει.
1: Μπράβο,
0: το έχω κάνει.
1: Μπράβο.
0: Έχει χρόνια βέβαια, αλλά το έχω κάνει.
1: Το έχεις κάνει.
0: Αυτό που μπερδεύτηκα απλά, αλλά δεν είπα την κατάλληλη ευχή. Δεν είπα όμως και αυτή που δεν πρέπει. Άμα βρεθείς σε ένα γάμο, να πεις και του χρόνου, ας πούμε.
1: Η μυστήρια όμως βρέθηκε σε κηδεία.
0: Η μυστήρια βρέθηκε σε
1: κηδεία,
0: ναι, και
1: τους
0: είπε
1: αυτό
0: και του χρόνου.
1: Μπορεί να το μοιραστεί μόνη της μαζί μας, αν θέλει.
0: Μυστήρια, για πες. Ανοιχτό είναι το μικρόφωνο.
3: Ναι. Ήμουν πρώτη ηλικίου, νομίζω, και ήμασταν σε μια κηδεία, ναι, ενός θείου μακρινού. Και εγώ γενικά στις κηδείες δεν
1: πλησιάζω,
3: δεν μιλάω, και με πίεζε η γιαγιά μου, έλα στη θεία να πούμε ένα συλληπιτήρια, πάω κι εγώ, αγχωμένη, να μην ξέρω τι να πω, να εκεί το πάτωμα κοιτάω, πάω στη γυναίκα, η κύριε σκυμμένη, κλαμμένη, κουράω το κεφάλι, λέω, και του χρόνου θεία. Την είδα, με κοίταξε λίγο περίεργα. Δεν είχα καταλάβει γιατί.
0: Αφού δεν έβγαλε το χέρι σου, πατήσει μια ασφαλιά.
1: Ακούμπησε και τον νόμο μου, έτσι.
3: Είναι πολύ, πολύ συμπαραστικά.
0: Αφού δεν έβγαλε το χέρι σου, να σου δώσει μία. Πάλι καλά να λες.
1: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι έτσι σε αμηχανία γενικά, μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Σου ξεφεύγουν διάφορα.
0: Μαριέ, λέει, και εγώ το έχω κάνει, λέει, να μην ξεγίνε με καταπληκτική.
1: Και του χρόνου, Μαριέ, και του χρόνου, ή για την εγκυμοσύνη, να ξέρω.
3: Έχω και για την εγκυμοσύνη.
1: Τι έγινε για την εγκυμοσύνη?
3: Είμαι μια ξαδέρφη μου σε ένα μαγαζί με ρούχα. Και εγώ και η ξαδέρφη μου, μοντέλα.
1: Μοντέλα.
3: Πάντα. Και έχουμε πιάσει ένα τζιν.
0: Εγώ έχω κάνει
3: το
0: εικόνα.
3: Το τραβάμε από εδώ, το τραβάμε από εκεί. Ρε, εσύ αυτό με πώς δεν σου μπαίνει καλέ, σε χωράει και εμένα με χωράει και σε χωράει. Σε κάποια στιγμή έρχεται η πολίτρια, μας λέει.
0: Τα ρούχα και τι έγινε.
3: Είστε, λέει, στο τμήμα εγκυμοσύνη. Ναι, καλέ, λέω, το ξέρω.
1: Εσύ δεν είδε κοριτσάκι, περιμένω.
3: Έτσι, μήπω. Μας έκαναν τελικά.
1: Συγγνώμη, και αυτή, γιατί δηλαδή το είπε τώρα αυτή, δηλαδή, γιατί, ναι, εγώ θέλω να πάρω ρούχα εγκυμοσύνης. Ναι, και.
3: Κάναμε λύκειο γυμνάσιο, ότι είμαστε μικρές.
1: Μικρές μαμάδες, ναι, και. Μικρές μαμάδες. Μα δεν κατάλαβα. Ναι.
0: Το πιο τέτοιο είναι να πας στο γάμο και να τους πεις και του χρόνου.
1: Και του χρόνου.
0: Και σε
1: κηδεία, δηλαδή. Ο γάμος είναι κάτι ευχάριστο. Ο άλλος μπορεί να το διακομωδήσει και να πει, α, θα τη χωρίσω, θα πάρω άλλη. Ή θα τον χωρίσω, θα πάρω άλλο. Α, μπράβο σου, καλά το είπες. Στην κηδεία.
0: Μα όχι τώρα, πας την ημέρα που ενώνουν τις ζωές τους δύο άνθρωποι.
1: Ναι, αν έχει λίγο χιούμορ σαν εμάς, θα πει, χαχά, καλά τα λες.
0: Και τους λες και του χρόνου.
1: Στην κηδεία.
0: Και θα σε ταΐσουν κιόλας μετά.
1: Θα σε ταΐσουν κανονικότατα.
0: Συγγνώμη.
1: Στην κηδεία.
0: Εγώ, άμα έκανε κανένας κάτι τέτοιο στην εκκλησία, μετά θα έλεγα απαγορέψτε τη λύση
1: του. Σιγά, εσύ στο, πάλι. Μονογαμικέ.
0: Στο κέντρο. Άσε. Απαγορεύεται.
1: Ίσα-ίσα. Ο καλεσμένος θα μου λέει και του χρόνου στο γάμο θα τον γούσταρα κιόλας. Θα γελούσα. Μπράβο, έχεις φαντασία. Και μπράβο σου. Μάλλον είσαι ρεαλιστής. Δεν έχεις φαντασία. Δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν.
0: Εννοείται ότι συμβαίνουν. Τώρα κάτι γράφει η Μαρία, δεν έχω.
1: Δεν πειράζει, θα τα σχολιάσουμε μετά στο δεύτερο μισάωρο αυτό που γράφουν τα κορίτσια. Για συνέχισε τώρα εσύ άλλο.
0: Ήδη τελείωσε το μισάωρο, είμαστε και 29.
1: Καλέ Δημήτρη, σαν
0: δηλαδή, ήταν τόσο ένα γρήγορα, λεπτό. Τόσο ήταν σε ένα λεπτό. Εγκυμοσύνη λέει.
1: Εξαιρετικό.
0: Σε ένα ναι. Λεπτό.
1: Ναι.
0: Αυτό θα σας εξηγήσουμε αργότερα τι θα γίνει.
1: Δεν θα πεις.
0: Όχι, δεν θα πω. Δεν. Το κρατάω για έκπληξη.
1: Το κρατάς για έκπληξη.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν θα μείνει ακριβώς έτσι όπως το ζήσατε
0: το
1: τώρα.
0: Ζήσατε
1: στο
0: σήμερα, θα εξελιχθεί
1: θα
0: λίγο.
1: Θα είναι, αλλά θα γίνει και κάτι ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Το οποίο θα σας το πούμε. Τώρα, πριν κλείσουμε αυτό το μισάωρο, εγώ να αναφέρω ότι ήδη στα social και στον Σταραλ και στα προσωπικά τα δικά μας έχουμε ανεβάσει ένα δίλημα. Mm-hmm. Στο οποίο πάρα πολύ θα θέλαμε να μπείτε και να σχολιάσετε πέρα από τις ευχές που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για την, να έχουμε ένα καλό χειμώνα και καλή σεζόν. Θέλω να βάλετε λίγο τον εαυτό σας στη συγκεκριμένη κατάσταση που έχουμε αναφέρει και
0: είναι και σε story και σε δημοσίευση
1: και στο Instagram και στα προσωπικά μας. Να μπείτε, να δείτε και να γράψετε ή θα διαλέγατε ένα από τα δύο για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε και στο μετεπόμενο.
0: Θα σχολιάσουμε στο τρίτο μέρος. Mm-hmm. Στο τρίτο μέρος έχουμε να σχολιάσουμε αυτό το δίλημα που σας βάλαμε. Θέλουμε την άποψή σας, μπείτε, σχολιάστε το, ανεβάστε το και θα τα πούμε όλα μαζί στο τρίτο ημίωρο. Προς το παρόν πάμε διαφημίσεις και επερχόμαστε με τραγουδάκι.
1: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, πριν πας στο επόμενο, επειδή βλέπω ότι υπάρχει
0: πόσο
1: μια κίνηση εδώ
0: διακόπτεις
1: από την Μαρία μας, εννοείται ότι αν έχεις κάνει κι άλλες γάφες με χαρά θα το συζητήσουμε και στο δεύτερο μισάωρο. Εμείς χατήρια δεν χαλάμε, Μαριέ.
0: Εντάξει, πάμε.
4: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
5: θύμωσε,
4: κλάψε, γέλασε,
5: γέλασε δυνατά,
4: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
6: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε,
7: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
7: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση της ταράτσας. Να τελειώνουμε μια και καλή.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ψάχνεις έχει όνομα και προέλευση. Παλαντιέν από την B2Line.
5: Γιατί όμως Παλαντιέν, τι το διαφορετικό έχει?
6: Κοίταξε, το σπίτι σου είναι ένα ζωντανό οργανισμός που συνέχεια διαστέλλεται και συστέλλεται. Αλλά υλικά με τον καιρό και τις παγωνιές κοκαλώνουν και σπάνε. Δημιουργούνται ρογμές, περνάει το νερό και μετά το βλέπεις στο ταβάνι σου.
5: Και με την Παλαντιέν δεν θα έχω τέτοιο θέμα?
6: Με τίποτα. Είναι ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει μέχρι και στους μείον 20. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ. Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Και ως εφαρμοστής θα σου δώσω εγγύηση.
5: Εγγύηση?
6: Μέχρι και 15 χρόνια. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
2: Εσύ?
1: Ναι, εγώ.
2: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
1: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
2: Επιτέλους.
1: Για 3 δευτερόλεπτα.
2: Είπα και εγώ.
1: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
2: Ποιο ανέκδοτο, εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή?
1: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
0: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
1: Κράτα την Τετάρτη.
0: Κατάλληλα, κατάλληλη.
1: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
0: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
1: Δημοτσούνη, να σε φάει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Είστε στον Star 888. Είμαστε, εδώ είμαστε. Εσύ δεν είσαι. Και πάω να την καλύψω πάλι, καταλάβατε, γιατί είναι έξω και δεν έρχεται μέσα. Την παρακαλώ εδώ και τόση ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Ζαβάκος, είναι η Γεωργία Μιχαηλίδη κάπου εκεί έξω και την παρακαλώ να έρθει. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 το βράδυ, εδώ στην συχνότητα του Star, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Δεν ξεκινάμε καλά.
0: Δεν ξεκινάμε καλά, αυτό είναι, αυτό θέλω να πω κι εγώ.
1: Τώρα. Κάτσε να κάτσω.
0: Έκατσα να κάτσεις.
1: Λοιπόν, δεν είπαμε, Χριστιανέ μου, ότι μετά την πρώτη μισάωρη παράλληλα μετά θα το πηγαίνουμε λίγο χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Δύο τραγουδάκια.
0: Δεν θα παίξει μισή ώρα τραγούδια.
1: Δύο τραγουδάκια. Τι μισή ώρα το
0: παραδέχομαι. Μα τελείωσε και το επόμενο τραγούδι και εσύ είσαι ακόμα έξω. Καταλαβες. Είδες πόσο δίκιο έχω.
1: Όχι, δεν έχεις.
0: Έχω.
1: Δεν έχεις.
0: Έχω.
1: Μη με τρελαίνεις τώρα. Σταμάτα και δεν έχεις.
0: Έχω. Αναστενάζεις. Γιατί η Γεωργία.
1: Λοιπόν, άκουσε με να δεις τώρα. Εγώ τώρα.
0: Να ακούσω ή να δω.
1: Και τα δύο. Δεν ξέρω αν μπορείς ταυτόχρονα να τα κάνεις, αλλά εγώ θα πω. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται στον κόσμο.
0: Τι έγινε στον κόσμο.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν.
0: Μόνο που υπάρχεις εσύ. Φτάνει.
1: Χρωματίζω, δίνω χρώμα σε πολλούς ανθρώπους και σε σένα μαζί.
0: Και μπελιάζουμε και τα λόγια μας.
1: Λοιπόν. Τις εθνικές μέρες μας τις ξέρεις και τις διεθνείς ημέρες που ονοματίζουν κάθε χώρα, λέει, και τα δικά της, ε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου.
0: Ναι, η Αμερική είναι.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και του Καναδά. Χώθηκε και ο Καναδάς.
0: Χώθηκε και ο Καναδάς τώρα.
1: Άκου τώρα να δεις σήμερα.
0: Άρχισε να κάνει τα ίδια με την Αμερική.
1: Άρχισε, ναι, με κακές παρέες είναι αυτές. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα βλασφημίας.
0: Στον Καναδά. Τώρα δηλαδή, δώσε, πάρε.
1: Καλά, άκου.
0: Βρήσε και.
1: Τα άτομα, λέει, ή οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
0: Α, για τις θρησκείες συγκεκριμένα.
1: Βλασφημία λέμε τώρα, βλασφημία, ναι, λέμε, ναι. Δεν λέμε να βρίζουν. Ναι, γενικά, συγκεκριμένα για τη βλασφημία. Δηλαδή, πόσο καταπιεσμένος πρέπει να είσαι όλο το χρόνο για να περιμένεις μια διεθνή ημέρα για να σε παροτρύνει κάποιος να μιλήσεις κατά της θρησκείας. Μεγάλο θέμα και σοβαρό.
0: Σοβαρό
1: και γιατί
0: θέμα.
1: Να αυτό, θες εγώ να μιλήσεις πήρα. Για να περιμένεις μια διεθνή ημέρα για να σε παροτρύνει κάποιος να μιλήσεις κατά της θρησκείας.

0: ψιλοκομμένο.
1: Δεν σε βλέπω καλά.
0: Ναι, τέλος πάντων, εγώ δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό. Θα το ψάξω όμως. Δηλαδή, από πού υπάρχει αυτό, γιατί να γίνεται αυτό. Αλλά αν βρω κάτι, θα σε ενημερώσω. Θα σε ενημερώσω. Ναι, να ξέρω.
1: Γενικά, να ξέρετε ότι το καλοκαίρι δεν είχε και πολύ έτσι, κίνηση με καινούργια τραγούδια και αυτά. Είχαν πέσει οι τόνοι.
0: Ναι.
1: Από κυκλοφορίες και τέτοια. Σας έβαλα κάποια τραγουδάκια που είχαν ήδη βγει στις αρχές του καλοκαιριού, ακούσατε μέχρι τώρα. Αλλά εντάξει, θα μάθουμε κι άλλα έτσι, στην πορεία. Θα μάθουμε κι άλλα. Εκείνο που έχει γίνει απίστευτα viral τραγούδι είναι το Βάλς των Ονείρων. Έτσι, αυτό το ξέρετε, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Ένα όμως που δεν έχει γίνει ακόμα είναι του Πάνου Βλάχου μαζί με την Βιολέτα Ίκαρη. Ακούστε το. Τίτλος «Τίποτα δεν είναι ξένο».

0: προκαλείς, Μαρία.
1: Γιατί, τι έγινε?
0: Είσαι εκτός σχεδίου.
1: Τι εννοείς?
0: Εσύ, δεν κοιτάς.
1: Δεν κοίταξα, συγγνώμη, διάβαζα αυτό που σου έλεγα.
0: Ναι, τι διάβαζες, γιατί είσαι βλαστομιές.
1: Μαρία, ναι, τώρα διάβασα τη γράφη Μαρία.
0: Μαρία με προκαλεί, έχει καινούργιο τραγούδι.
1: Όχι, Μαρία, γιατί κάποια πράγματα απλά πρέπει να μένουν εκεί που βρίσκονται. Αλλά δεν πειράζει, αν έχει κάνει καλό καινούργιο τραγούδι και είναι καλό να το ακούσουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Κοίταξε με πόσο καλή διάθεση ξεκινάω την πρώτη μας εκπομπή.
0: Όπου μιλάμε.
1: Το έχεις βάλει ήδη και ακούγεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαι σίγουρη.

0: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ακούσει τόση ώρα εκτός αέρα. Για το τραγούδι που έπαιξε.
1: Όχι, μια αξιόλογη.
0: Και συνεχίζει και γράφει και η Μαρία εδώ, είπα και εγώ.
1: Ναι, η κοπέλα ξέρει, μας ακούει χρόνια.
0: Ναι.
1: Ναι, χρόνια, χρόνια. Δηλαδή χρόνια.
0: Οπότε... Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, αυτό δεν το έχετε καταλάβει.
1: Όχι, αλλά υποτίθεται είμαστε μια νέα χρονιά, ανανεωμένοι.
0: Είναι τι σημαίνει,
1: πράγματα,
0: θα σταματήσουμε να παίζουμε
1: πράγματα,
0: κότσιρα.
1: Ναι, θα μπω, όχι. Αλλά.
0: Αλλά τι.
1: Θα κάνουμε αλλά μια
0: τι,
1: επιλογή.
0: Μπερδεύεις τα λόγια
1: θα
0: σου.
1: Θα κάνουμε
0: ναι.
1: μια επιλογή.
0: Τι επιλογή θα κάνουμε.
1: Επιλογή θα κάνουμε.
0: Επιλογή
1: μην με προκαλείς, έχω ακόμη 10 λεπτά να μιλάω. Μην με προκαλείς.
0: Τι εννοείς επιλογή.
1: Επιλογή.
0: Επιλογή.
1: Ένα άλλο
0: επιλογή.
1: Τραγούδι που έβγαλε ο Γιάννης Κότσιρας.
0: Ποιο άλλο τραγούδι που έβγαλε ο Γιάννης Κότσιρας.
1: Πες
0: το μεταδίδω αμέσως τώρα.
1: Κοτσιρικός. Εσύ είσαι κοτσιρικός, δεν ξέρω. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Ένα χαρούμενο ωραίο τραγούδι, δεν μπορώ να πω.
0: Ναι, είδε ναι. μια χαρά ρυθμική.
1: Αλλά μετά τον Αλεξανδρή, νομίζω ότι δεν θα πάρει άλλη θέση σε πανηγύρι. Αυτό το τραγούδι. Νομίζω ότι εκείνο.
0: Εσένα δεν θα στο βάζουμε στα πανηγύρια. Θα στο βάζουμε όλες τις υπόλοιπες μέρες.
1: Όλες τις υπόλοιπες μέρες δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω τι στόχευε και τι σκοπό και τι διάθεση είχε ο
0: αγαπημένος. Είπε να σου παντρέψει λίγο την παράδοση, αλλά ούτε αυτό θέλεις. Δηλαδή, πραγματικά είσαι.
1: Αυτή που είμαι και ναι, θα εκφράζω την άποψή μου γιατί την έχω και μπορώ.
0: Με απειλείς.
1: Όχι, λέω την πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άνοιξε το φούρνο, μπράβο. Μπράβο.
0: Τα κατάφερε.
1: Τα κατάφερε.
0: Θα πάρεις δωράκι.
2: Τι.
0: Που τα κατάφερες.
1: Μετά. Off-air.
0: Θα δούμε.
1: Off-air. Λοιπόν, και για πες Δημήτρη μου.
0: Να πω. Είπα.
1: Ωραία. Ήξερες εσύ ότι υπήρξε κάποτε ένα από αυτά τα περίεργα γεγονότα που συνέβησαν γενικά στην ανθρωπότητα. Γεγονότο. Που συνέβησαν στην ανθρωπότητα.
0: Προχθές τον είχε πάλι
1: δεν έχει δοθεί ποτέ εξήγηση και λογική εξήγηση επιστημονική.
0: Κοίταξε, βασική
1: ήταν
0: επιστημονική.
1: Ήταν το 1500
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν έχουν δώσει εξήγηση. Είναι το ότι ήρθε στον κόσμο αυτό για να παιδεύεις εμένα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί ήρθες σε αυτόν τον κόσμο εσύ, γιατί υπάρχει.
1: Για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εξ αυτών και αυτό.
0: Να παιδεύεις εμένα.
1: Γιατί όχι, μπορώ. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω. Το 1500 κάτι στο Στρασβούργο.
0: Από τότε γεννήθηκε.
1: Θα συνεχίσεις για πολλή ώρα ακόμη. Ναι.
0: Oh,
1: yeah. Στο Στρασβούργο, λοιπόν, συνέβη εκεί ένα φαινόμενο το οποίο
0: το
1: ονόμασαν
0: το
1: χορευτική πανόλη. Δηλαδή άσε με να μιλήσω. Χορευτική πανόλη. Τι ήταν αυτό, ξέρεις? Και γιατί το θυμήθηκα αυτό? Γιατί ήταν τόσο χαρούμενο το τραγούδι του Κότσιρα και με παραπέμπει εκεί για να μην νομίζω ότι λέω και μπούρδες. Λοιπόν, άρχισαν να χορεύουν οι άνθρωποι
0: μαζί,
1: το ήξερες.
0: Κόλλαγε ο ένας πανόλη από τον άλλον.
1: Δεν είναι χορευτική πανόλη, δεν ήταν πανόλη. Πανόλη το ονόμασαν χορευτική πανόλη γιατί δεν μπορούσαν να το ονομάσουν, δεν ήξερα πώς θα το ονομάσουν.
0: Μόλις κολούσες, άρχισες να χορεύεις.
1: Χόρευαν μέχρι τελικής πτώσης. Πέθαναν άνθρωποι, όχι αστεία. Αυτό τώρα που σας λέω είναι γεγονός. Ψάξτε το και θα το δείτε. Χόρευαν και πέθαναν άνθρωποι από εξάντληση ή καρδιακή προσβολή. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν. Η αιτία που δόθηκε πολλά χρόνια μετά, η αιτία, τέλος πάντων πιθανές αιτίες, ήταν, λέει, μυκητιολογική επιδημία ή μαζική υστερία. Αυτά είπανε. Αλλά επί της ουσίας πραγματική κανονική απάντηση δεν δόθηκε ποτέ. Αλλά πέθαναν άνθρωποι, να ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα καλό είναι να μην χορεύουμε.
1: Όχι να χορεύουμε, μας πιάνει και η υστερία με κάθε τραγούδι που βγαίνει που είναι πάρα
0: καλό.
1: Πολύ χορευτικό.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Να χορεύουμε γιατί ανεβαίνουν και οι παλμοί και η διάθεση και όλα.
1: Καλέ, δεν το συζητώ.
0: Ναι. Πάω σε τραγούδι.
1: Να πας.
0: Και ερχόμαστε στο τρίτο μέρος μετά τις διαφημίσεις.
1: Όπου?
0: Όπου θα σχολιάσουμε
1: το δίλημα.
0: Το δίλημα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που έχετε δει το δίλημα, μπείτε να σχολιάσετε και θα το αναπτύξουμε αργότερα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εδώ είμαστε.
1: Είστε συντονισμένοι εδώ στον Star 888, στην εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη. Είναι ο Δημήτρης Αβάκος.
0: Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου. Είναι η νέα σεζόν εδώ στον Star 888. Καλώς ήρθατε. Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο μέχρι το καλοκαίρι.
1: Μια χαρά. Και έχουμε μπει στο καλά πλέον, στο τρίτο μισάωρο της εκπομπής μας.
0: Τρίτο μισάωρο της εκπομπής που έχουμε να σχολιάσουμε το δίλημα σε αυτό το μέρος.
1: Έχουμε το δίλημα της εβδομάδα.
0: Ναι. Το οποίο θα κάνουμε από εδώ και πέρα, να ξέρετε, θα το βρίσκετε σε ανάρτηση κάποιες μέρες πριν. Και αυτό που έχετε να κάνετε είναι να σχολιάζετε κάτω από το δίλημα, να λέτε τη δική σας άποψη και θα αναφέρουμε τις δημοσιεύσεις σας και όλα.
1: Καλά, μιλάμε τώρα για σοβαρό δίλημα, όχι ό,τι να είναι.
0: Εννοείται.
1: Θέλουμε σκέψη δηλαδή, όχι.
0: Θα σας βάλουμε και άλλα διλήμματα, έρχονται και άλλα. Τώρα κάνουμε την πρόβα generale, ήταν ουσιαστικά. Και θα σας βάλουμε και άλλα διλήμματα που θα είναι και πιο δύσκολα διλήμματα, δεν θα είναι έτσι απλά. Τώρα σιγά το δίλημα.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει μήνυμα και μεγάλο κάποιος.
1: Ναι, αυτό διαβάζω τώρα. Έλα παιδάκια, καλά να περάσουμε και φέτος με κατάλληλα κατάλληλους λόγους. Σπάστε τα κοντέρ της ακροαματικότητας, τελειάνετε το τσάτ και κρατήστε το κέφι στο τέρμα. Και αν σας ξεφύγει καμιά κουβέντα παραπάνω, πείτε ότι ήταν κοινωνικό πείραμα. Η Σοφία είναι. Φιλάκια πολλά. Να έρθεις με το καλό. Να έρθεις με το καλό, Σοφάκια. Από Καβάλα λέει, επιστρέφει. Να δώσουμε φιλάκια και στην Ανθή μας που μας λείπει πολύ. Πολύ πολύ μας λείπει η Ανθή, να ξέρετε. Φιλάκια πουλάκι μου όμορφο. Λοιπόν, και είμαστε στο τρίτο μισάωρο και πάμε στο
0: δίλημα. Περιμένουμε ανανεωμένη την Ανθή.
1: Ναι, ναι. Με αγάπη πολύ. Λοιπόν, το δίλημα αυτής της εβδομάδας είναι το εξής.
0: Για να σ' ακούσω.
1: Τι θα διαλέγατε ρε παιδιά? Να λέτε πάντα φωναχτά ακριβώς ό,τι σκέφτεστε. Πάντα φωναχτά ακριβώς ό,τι σκέφτεστε. Ή να μπορείτε να ξαναμιλήσετε για περισσότερο, ή να μην μπορείτε να ξαναμιλήσετε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα το τρίωρο.
0: Κοίταξε.
1: Εσύ έβαλες τον εαυτό στη διαδικασία να σκεφτεί?
0: Έβαλα
1: ή το ζητάμε
0: τον εαυτό μου στη διαδικασία να σκεφτεί. Γιατί σε 5 δευτερόλεπτα δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα.
1: Ανά τρίωρο, έτσι. Ναι. 5 δευτερόλεπτα ανά τρίωρο.
0: Άντε καμιά βρισιά να ρίξεις για να ξεσπάσεις.
1: Εσύ μόνο ανά τρίωρο ώρα βρισιέστε να ρίχνεις.
0: Δεν θα προλαβαίνεις κάτι άλλο. Ούτε να δικαιολογηθείς, ούτε να δικαιολογήσεις.
1: Και η πρώτο που σου έρχεται είναι η βρισιά.
0: Εννοείται.
1: Καλός άνθρωπος. Καλός.
0: Γιατί εκείνη τη στιγμή θα τα δώσεις όλα. Θα απελευθερωθείς.
1: Αν μπορεί κάποιος να ήθελε να εκφράσει την αγάπη του, εσένα η βρισιά σου έρχεται στο μυαλό. Καλός.
0: Να εκφράσει την αγάπη σου σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Σε αγαπώ. Πόσα αγαπώ μπορείς να πεις σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Μπορείς να πεις πάρα πολλά σε αγαπώ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι τα
1: εννοείς. Αναλόγως που τα λες.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Είμαι. Θα στο πάω διαφορετικά.
1: Για πάντο. Πήγαινε.
0: Έρχεται ένας πολύ ωραίος.
1: Εν τω μεταξύ, παρατήρησε ότι μιλάω και κάνω, γιατί δεν ξέρω γιατί.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Έχει ξεφύγει το μάτι σου. Μήπως κάτι έχει πάθει. Λοιπόν.
1: Ωραία, σα χρειάζεται η κάμερα. Τελείως viral θα γινόμαστε. Ναι, συνέχισε.
0: Έρχεται ένας πολύ ωραίος πολίτης στο γραφείο σου.
1: Ναι.
0: Και ζητάει επίμονα κάτι που δεν μπορείς να κάνεις.
1: Που δεν μπορώ να κάνω. Ναι.
0: Το ζητάει επίμονα.
1: Επίμονα.
0: Φωνάζει.
1: Φωνάζει.
0: Φεύγει, γίνεται εκτός ορίων.
1: Ναι.
0: Σου βρίζει τα πάντα.
1: Τα πάντα. Εγώ το έχω βιώσει αυτό. Ναι. Να ξέρεις, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, το ξέρω. Όλοι εμείς που συναναστρεφόμαστε με κόσμο έχουμε ζήσει κάτι παρόμοιο.
1: Παρόμοιο. Συνέχισε λοιπόν. Όμως. Συνέχισε να δω που θα καταλήξει.
0: Ναι. Και είναι ασταμάτητος.
1: Ασταμάτητος.
0: Και εσύ έχεις μόνο 5 δευτερόλεπτα. Τι θα του πεις? Σε αγαπώ.
1: Εσένα μόνο τέτοια σου συμβαίνουν, δηλαδή? Είναι δυνατόν? Όχι, θα πεις περάστε έξω. Παρακαλώ.
0: Με τα 5 δευτερόλεπτα.
1: Σας παρακαλώ, περίμενε. Μέτρα τα 5.
0: Ένα.
1: Δεν
0: δύο,
1: είμαι σε καλή ψυχολογική
0: τρία,
1: κατάσταση. Σας παρακαλώ,
0: τέσσερα,
1: περάστε έξω.
0: 5. Και σ' άκουσε και έφυγε.
1: Κοίταξε, αν τώρα βρίζει και φωνάζει και εγώ έχω το αμίλητο για την επόμενη ώρα, νομίζω ότι θα ηρεμήσει από μόνος του. Θα καταλάβει ότι κάτι έχω πάθει, δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καλά.
0: Ή θα νευριάζει περισσότερο γιατί δεν θα του μιλάς. Με αγνοεί, ναι, με κάνει, δεν, ναι, μου δίνει σημασία,
1: μπορούσε,
0: με γράφει
1: μπορούσε
0: κανονικά, αυτό να θα λέει.
1: Ναι, αλλά δεν
0: ουσιαστικά
1: ξέρω πώς λειτουργεί.
0: Ακόμη περισσότερο θα τσατιστεί. Θα σηκώσει τα γραφεία πάνω.
1: Δεν ξέρω πώς θα λειτουργούσε. Δηλαδή, πραγματικά, εσύ πηγαίνεις πάρα πολύ θυμωμένος σου στο γραφείο.
0: Και εσύ μου γκαμάρα.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις σε ένα γραφείο πάρα πολύ θυμωμένος. Και λες εσύ τώρα. Και είναι άλλος και σε κοιτάει έτσι. Και δεν μιλάει. Εσύ θα αρχίσεις να δεις πιο πολύ. Εγώ θα ανησυχούσα, θα έλεγα είστε καλά, έχετε πάθει κάποιο εγκεφαλικό, είστε καλά. Επικοινωνείτε.
0: Αυτό θες να σου πει, αν έχεις πάρει
1: εγκεφαλικό. Όχι, αλλά άμα δεν με βρίζει, φωνάζει και εγώ περιμένω το επόμενο τρίωρο για να μιλήσω, ξέρω εγώ. Θα είναι κάπως. Είναι λίγο περίεργη κατά. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε στο awkward κατάσταση, στην περίεργη, στο πρώτο μισάωρο. Ναι. Τέλος πάντων, εσύ τι θα διαλέγεις
0: τελικά.
1: Κοίταξε,
0: εγώ το πρώτο θα διαλέξω. Να μπορώ να μιλάω και να λέω ό,τι σκέφτομαι.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έρχεται η πεθερούλα και σου κάνει ένα κάτι ωραία φαγητά. Ναι. Και εσύ τι θα πεις.
0: Τι εννοείς.
1: Τι δεν σ' αρέσει. Τι θα πεις.
0: Θα του πω ότι δεν μ' αρέσει.
1: Θα το πεις ότι δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Έρχεται το αφεντικό.
0: Ναι.
1: Και σου λέει. Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να αυξήσεις την παραγωγικότητά σου γιατί δεν τα πας καλά τελευταία.
0: Ό,τι σκέφτομαι θα το πω.
1: Άμα δεν θα το πεις.
0: Θα το πω κανονικά.
1: Άμα το πεις, να το χαρτί της απόλυσης.
0: Και τι να κάνουμε. Άμα είναι να έρθει η απόλυση, θα.
1: Κοίταξε, εδώ λέει να λες πάντα φωναχτά ακριβώς ό,τι σκέφτεσαι.
0: Ακριβώς
1: δεν λέει να μιλάς.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω ό,τι σκέφτομαι.
1: Δημήτρη, είναι δύσκολο.
0: Το ξέρω ότι είναι δύσκολο.
1: Έρχομαι
0: να
1: εγώ
0: σου, να σου
1: και
0: πω
1: σου
0: κάτι.
1: Λέω Δημήτρη μου, δεν έχω χάσει κιλά.
0: Όχι, θα σου πω.
1: Πάρε ένα κουβά μαζί σου και βγες έξω από το στούντιο τώρα. Βγες.
0: Δεν μου λες, δεν λέω ότι σκέφτομαι.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις και ένστικτο επιβίωσης. Θα κινδυνεύεις ανά μία ώρα, θα κινδυνεύεις από κάποιον.
0: Προτιμώ να λέω αυτό που σκέφτομαι παρά να μην μπορώ να μιλήσω και να λέει αυτό ότι θέλει και εγώ να μην μπορώ να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται, θα σκάσω το πατελέδι και στο πεθάνω.
1: Έχεις δει το, υπάρχει ταινία με αυτό, με τον True Liar λέγεται, με τον, πώς τον λένε τον ηθοποιό που κάνει με, βοηθήστε με λίγο εσείς αν με ακούτε που καταλάβατε, αυτός που έπαιζε και το, που είχε κάνει τη ζωή του ταινία. Σταμάτα, σκέφτομαι ταυτόχρονα. Που είχε κάνει τη ζωή του ταινία σαν Big Brother που τον. Ο Jim Carrey. Jim Carrey. Ναι. Το ξέρεις αυτό.
0: Όχι.
1: Που δεν μπορούσε να πει ψέματα ποτέ και πήγαινε στο αφεντικό
0: ναι.
1: Ό,τι και να γινόταν έπρεπε να πει την αλήθεια και το λέει και σε πελάτες.
0: Ναι.
1: Έρχεται κάποιος και σου ζητάει κάτι και ξέρεις ότι αυτό που πουλάς δεν είναι τόσο καλό. Για πέστε
0: αρχικά
1: μου.
0: Αυτό που πέστε
1: μου, κύριε.
0: Αυτά που
1: μιλάμε
0: είναι
1: για υποθετικές, γιατί το παίρνεις προσωπικά.
0: Δεν
1: έχεις μόνο εσύ πεθερά, ή δεν έχεις μόνο εσύ φίλοι, ή δεν έχεις μόνο εσύ που δεν είσαι πολιτής. Πουλάς σε κεφτέδες. Και ξέρεις ότι ο κεφτές σου έχει κάποιο ελάττωμα. Δεν μπορεί να επανένει τελειότητα, δεν γίνεται. Και έρχεται ο πελάτης και λέει, μήπως έχετε λίγο παραπάνω αλατάκι από ό,τι πρέπει. Εσύ θες να πουλήσεις τον κεφτέ.
0: Είναι, τον κάναμε τέτοιο. Θα
1: τι
0: του
1: θα
0: πω.
1: Πεις?
0: Εγώ θα του πω κατευθείαν και τι πω, τι σκέφτομαι, δεν το πω.
1: Την αλήθεια όμως.
0: Είναι παστός.
1: Μα δεν είναι.
0: Είναι παστός και φταίς, κυρία μου.
1: Δεν είναι όμως.
0: Τι εννοείς δεν είναι, αλλά
1: είναι.
0: Είναι
1: ένας απλός και φταίς.
0: Είναι, τον έχουμε παστός, είπε, σα το σερβίρουμε.
1: Ναι, μα δεν είναι. Λες ψέματα. Εσύ μπορείς να πεις μόνο την αλήθεια.
0: Καλησπέρα.
1: Κάποιος απάντησε στην
0: Jim Carrey, καλησπέρα από κάτω.
1: Καλησπέρα. Ναι.
0: Τι εννοείς.
1: Τέλος πάντων, το κάψαμε. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Άσε
1: τώρα. Ή κάτι που δεν καταλαβαίνεις. Άντε.
0: Αρχικά, πρέπει να. Δεν διευκρίνησες. Να, λέει να μιλάς.
1: Να λες πάντα φωναχτά ακριβώς ό,τι
0: σκέφτεσαι. Αυτό που σκέφτεσαι. Ναι, σκέφτομαι εγώ παπάντζες. Παπάντζες θα σου λέω. Ό,τι σκέφτομαι θα λέω. Δικαιολογώ τον εαυτό μου. Είναι παστός ο κεφτές. Θες κάτι άλλο.
1: Δεν έγινε πολιτής. Θα μπορούσε να γίνει και δικηγόρο.
0: Δεν λέει κάπου.
1: Θα μπορούσε να γίνει και πολιτικό.
0: Το δίλημα να λες πάντα την αλήθεια. Λέει να μιλάς και να λες ότι σκέφτεσαι. Και εγώ σκέφτομαι μια παπάντζα.
1: Δηλαδή εσύ τώρα, ας πούμε, όταν σκέφτεσαι, πάντα εκφράζεις αυτό που σκέφτεσαι.
0: Όχι, το προσαρμόζω έτσι όπως πρέπει.
1: Είδες λοιπόν.
0: Τι είδες.
1: Εκεί δεν θα μπορείς να το προσαρμόσεις.
0: Κανονικά θα μπορώ να το προσαρμόσω γιατί λες ότι σκέφτομαι.
1: Θα μας αλλάξει και το δίλημα τώρα κατά το δοκούν. Όπως σε συμφέρει.
0: Συγγνώμη τώρα.
1: Μυστηριά.
0: Λέει κάπου αλήθεια το δίλημα.
1: Δώσε λίγο βάση εδώ. Δώσε λίγο τη διάσταση έτσι όπως πρέπει.
0: Λέει κάπου αλήθεια το δίλημα.
2: Να λες φωναχτά ό,τι σκέφτεσαι.
0: Ό,τι σκέφτεσαι.
2: Μόνο όταν σου απευθύνει κάποιος άλλος το λόγο. Για παράδειγμα, είσαι με την γλυκύτατη γυναικούλα σου.
0: Ναι.
2: Και περνάει μια πολύ ωραία κοπέλα.
0: Ναι.
2: Και σκέφτεσαι κάτι.
1: Αυτό θα σκεφτώ τώρα.
2: Το λες.
1: Άλλα λόγια δεν θα είχε να ξέρεις.
2: Το λες.
0: Σιγανά από την άλλη πλευρά.
1: Δυνατά λέει. Τι λέει το δίλημα, τι λέει το δίλημα. Φωναχτά ακριβώς ότι σκέφτεσαι. Φωναχτά.
0: Α, τώρα το πάμε κατά λέξη το δίλημα, έτσι.
2: Ή έρχεται ο κολλητός σου με την καινούργια του σχέση.
0: Πω, πω τι βλαμμένη αυτή.
2: Και δεν. Και δεν τη συμπαθείς καθόλου και σκέφτεσαι από μέσα σου.
1: Ρε στη Δημήτρη, δεν είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα αυτή που βρήκα.
0: Όχι, δεν ταιριάζεται καθόλου.
2: Όχι, μπροστά στην κοπέλα.
1: Μπροστά στην κοπέλα.
0: Δεν ταιριάζεται καθόλου. Καλή κοπέλα, αλλά δεν ταιριάζει.
1: Να πάψεις να κάνεις παρέα με αυτό το Δημήτρη. Αχαήρευτος είναι. Έτσι θα βγει η κοπέλα. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Είναι δύσκολο το δίλημα, δεν είναι εύκολο.
0: Είναι, το ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά σου λέω, προτιμώ το να λέω γεια σου, Ιτσλάλ μας. Καλώς και τον.
1: Τι, να πούμε μια καλησπέρα στην Κατερινούλα που μας ακούει.
0: Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Τα φιλιά μας. Ναι, για πες.
0: Ποια είναι αυτή, να τη δώσω κι εγώ.
1: Εννοείται.
2: Είναι η ξαδέρφη που πήγαμε στα ρούχα εγκυμοσύνης.
1: Μια χαρά. Τα φιλιά μας, κούκλα, κούκλα, ναι.
0: Τα για φιλιά πες. Μας, κούκλα, κούκλα.
1: Ναι. Τι έλεγες.
0: Έχασα την.
1: Φωναχτά, ό,τι σκεφτόσουν.
0: Φωναχτά, ό,τι σκέφτομαι.
1: Μπράβο. Ναι. Αυτό τέλος πάντων, εσύ δεν δε θα σε πιέσω άλλο. Εσύ θεωρείς ότι πρέπει να λες φωναχτά πάντα ό,τι σκέφτεσαι.
0: Ναι, και πάμε στην Μαρία που απάντησε.
1: Ναι, έχουμε απαντήσεις διάφορες και θα το σχολιάσουμε γιατί έτσι πρέπει.
0: Το πρώτο λέει να μιλάει και εκείνη, συμφωνεί μαζί μου.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ναι. Λέει. Να, και μετά να μπορεί να μιλάει.
1: Παίρνεις μπόνους στο δεύτερο.
0: Και όπως το κόβω, λέει, μετά παίρνεις μπόνους και το δεύτερο.
1: Ναι, γιατί εσύ θα σταματήσεις να μιλάς μια και έξω.
0: Ναι.
1: Κάποιος θα σε μπουφλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ή θα σταματήσουν όλοι οι υπόλοιποι να μιλούν, οπότε κέρδος είναι. Θα μιλάς μόνος σου.
0: Εντάξει.
1: Έτσι το σκέφτομαι εγώ.
0: Κάθε τι έχει και τις συνέπειες του.
1: Ναι, τέλος πάντων, για να μην είναι αυτό. Δεν ξέρω εγώ τι θα διάλεγα.
0: Όχι, δεν ξέρεις τι θα διάλεγες, κάτι πρέπει να διαλέξεις.
1: Ναι, θα το σκεφτώ λίγο.
0: Πόσο
1: για να διαβάσουμε
0: ακόμα.
1: Εδώ πέρα τι έχει πει ο Βαγγέλης. Ένας Βαγγέλης έγραψε. Γεια σου, Βαγγέλη. Λέει: να λέω φωναχτά ό,τι σκέφτομαι αναγκαστικά. Θα έμενα. Να λέω φωναχτά ό,τι σκέφτομαι αναγκαστικά. Θα έμενα χωρίς φίλους και χωρίς αυτοάνοσα. Σωστό. Σωστό.
0: Ιδέες. Πώς αποβάλεις κατευθείαν.
1: Αποβάλεις,
0: ναι, κατευθείαν το άγχος.
1: Και φίλους και αυτοάνοσα. Όμως και φίλους.
0: Εντάξει, άμα αυτός ο φίλος.
2: Έχει τρόπους.
0: Έχει τρόπους.
2: Θέλει να το σέβονται. Θα πάει από εκεί που ήρθε.
0: Όχι, άμα αυτός ο φίλος δεν είναι καλός φίλος, θα αναγκαστείς να το πεις.
1: Α, και αυτό θα το πεις. Συγγνώμη, δεν είσαι καλός φίλος, γιατί δεν έχεις αυτά που σκέφτομαι. Δύσκολα.
0: Είναι δύσκολο.
1: Μόνος θα μείνεις. Μόνος.
0: Τι να κάνω.
1: Πώς έλεγε αυτό στην εποχή των παγετών.
0: Αλλά δεν θα έχω.
1: Είμαι μόνος.
0: Αλλά δεν θα έχω αυτοάνουσα.
1: Ένας μοναχικός μόνος.
0: Δεν θα έχω αυτοάνουσα όμως.
1: Δεν θα έχεις αυτοάνουσα. Θα ζήσεις μέχρι τα 105 μόνος. Μόνος. Ένας μοναχικός μόνος.
0: Θα πάρω σε ένα σκυλάκι και θα του μιλάω συνέχεια.
1: Και εκείνο θα φύγει και θα μείνει μόνος.
0: Δεν νομίζω. Εκείνο επειδή δεν θα με καταλαβαίνει, δεν νομίζω ότι θα φύγει.
1: Αχ, σου είπα τι έζησα με το σκυλάκι. Κλείς το στόμα σου, αλλιώς δεν προχωράω. Βάλ τη γλώσσα μέσα. Στο είπα αυτό. Συγγνώμη,
0: ναι,
1: αυτό είναι παρένθεση.
0: Ναι.
1: Θα το μοιραστώ, παιδιά, εσείς που αγαπάτε τα ζώα. Όλοι τα αγαπάμε τα ζώα. Αλλά λίγο κάπου, όπα. Εσένα σου το είπα. Λοιπόν, είμαστε διακοπές και ξαφνικά βλέπω έναν κύριο από την απέναντι μεριά στα 50 μέτρα. Δεν καταλάβαινα τι έκανα. Απλά τον έλεγα ότι είχε ένα σκυλί, ένα σκυλό στο χέρι και ερχόταν προς το μέρος μας. Περπατούσαμε εμείς προς τα εκεί, αυτός προς τα εδώ. Και ένα-δύο μέτρα σταματούσε και φώναζε κάτι στο ζώο, στο σκυλί του. Και όταν φτάσαμε πλέον κοντά, άκουγα στο σκυλί, το σκυλί όταν ζεσταίνεται ή όταν θέλει νερό, ή έτσι γιατί γουστάρει, ρε παιδάκι μου, δεν βγάζει τη γλώσσα και κάνει. Έτσι,
0: ναι.
1: Σταματούσε ένα μέτρο και έλεγε: αν δεν κλείσεις το στόμα σου τώρα, δεν προχωράω. Βάλε τη γλώσσα μέσα τώρα. Αν δεν κλείσεις το στόμα σου, δεν προχωράω. Και το μάλλον.
0: Μα αγένεια. Αγένεια να προχωράς με τη γλώσσα έξω.
1: Δηλαδή για όνομα. Ναι, λίγο αυτό. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παρένθεση. Συνεχίζουμε. Ναι, θα κακοποίησε το λες αυτό τώρα. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε.
0: Δεν μας είπες τελικά τι διαλέγεις.
1: Νομίζω.
0: Έχεις κι άλλο μήνυμα να διαβάσεις.
1: Ναι, έχω κι άλλα μήνυματα να διαβάσω. Νομίζω ότι.
0: Αν δεν διάβασε και
1: θα
0: τα άλλα,
1: πήγαινα
0: και
1: με την ησυχία εγώ.
0: Με την ησυχία θα πήγαινα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Επιλεκτική.
0: Να το θυμάσαι.
1: Μπορεί να έλεγα, να έγραφα και να έλεγα. Κάνε υπομονή 2,5 ώρες. Σε 5 δευτερόλεπτα θα στα πω όλα.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα δεν μπορείς να πεις τίποτα.
1: Προλαβαίνεις. αναλόγως τι θέλει, προλαβαίνεις. Προλαβαίνεις να πεις αυτά που είναι, έχουν, που είναι σημαντικά. Γιατί νομίζω στις μέρες μας πάσχουμε και λίγο από τα πολλά ασήμαντα. Και κουράζονται τα αυτιά μας από τα πολλά και τα ασήμαντα. Οπότε καλύτερα λίγο να περιορίζαμε τον πυρι-πυρι, γιατί θα αποκτούσαμε και λίγο μια, μια εσωτερικότητα διαφορετική και θα ανοίγαμε και λίγο τα αυτάκια μας παραπάνω, γιατί αναγκαστικά τα ακούγαμε κιόλας.
0: Να το καταλάβω, 5 δευτερόλεπτα.
1: Κοίταξε, όταν κάποιος μιλάει πολύ όπως εσύ καλή ώρα.
0: Ναι, μπορείς να πεις μισό.
1: Από ένα σημείο και μετά δεν κουράζεται ο άλλος και δεν σε ακούει. Ενώ αν ξέρει ότι θα μιλήσεις 5 δευτερόλεπτα, θα περιμένει αυτά τα 5 δευτερόλεπτα για να σε ακούσει. Και εσύ θα ακούσεις αυτά τα 5 δευτερόλεπτα. Ενώ αν ακατάπαυστα μιλάω 3 ώρες, δεν θα με ακούς μετά από 3 ώρες. Εκπαιδεύεται το τύμπανο, κατάλαβες. Τέλος πάντων, είναι η δική μου άποψη. Και συνεχίζω με αυτό που λέει η Χρύσα.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Χρύσα. Να μιλάω για 5 δευτερόλεπτα το τρίωρο, γιατί αν λέω φωναχτά ακριβώς ό,τι σκέφτομαι, θα κλείσουν σπίτια. Ορίστε. Ένστικτο επιβίωσης και. Φιλανθρωπίας.
0: Όχι, φιλανθρωπίας.
1: Όχι, δεν είναι φιλανθρωπίας. Πώς το λένε, ενσυναίσθηση. Μπράβο στο βέβαια. Σκέφτεται δηλαδή και τους άλλους ανθρώπους. Ναι, μια χαρά.
0: Και όμως ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε κατάπαυστα, έτσι. Και λένε ότι σκέφτονται. Σπάνια τους βρίσκεις, αλλά υπάρχουν.
1: Ναι. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι σκέφτονται, απλά δεν χρειάζεται να λες όλα όσα σκέφτεσαι.
0: Εννοείται.
1: Κράτα και κάτι για τον εαυτό σου. Όχι για να λες ψέματα, όχι επειδή θες να πεις ψέματα, κράτα και κάτι για τον εαυτό σου.
0: Εννοείται, εννοείται. Αυτό, ναι. Στην καθημερινότητα αυτό κάνεις. Αλλά σε αυτό το δίλημα, εντάξει.
1: Λοιπόν, ακόμη ένα, Νικολέτα, καλησπέρα Νικολέτα, φωναχτά. Φωναχτά ό,τι σκέφτομαι. Δεν θα σκάσω κιόλας. Θα το κάνεις, κορίτσι μου. Ναι, ναι. Καλά, θα κάνεις, μια χαρά. Ωραίο. Είδες, είναι ανάλογος με το πώς είναι ο καθένας. Και εμείς 50-50. Είδες, εσύ θες να μιλάς, εγώ θα θέλω τα 5 δευτερόλεπτά μου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην μου φαίνεται στην εκπομπή, αλλά γενικά στις υπόλοιπες ώρες δεν μιλάω τόσο πολύ. Και ένα τελευταίο έχουμε. Ο Γιώργος, 5 δευτερόλεπτα το τρίωρο. Δεν μιλάω έτσι κι αλλιώς. Μπράβο, Γιώργο, καλά κάνεις. Όχι, να μιλάς, Γιώργο, να μιλάς δηλαδή, δεν λέω. 5 δευτερόλεπτα το τρίωρο.
0: Σε μισό, σε μισό, σε μισό, σε μισό.
1: Έχει φάει κόλλημα. Έχει φάει κόλλημα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και στην Ιτσλάλ, στο κορίτσι μας που μας ακούει τώρα.
0: Δεν αφήνει κανένα να μιλήσει. Μια δύσκολη μέρα επιτέλους λέει τελείωσε σχεδόν. Δύσκολη λόγω τέλος μήνα, το ξέρω. Έτσι, άλλο μην το περάσαμε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όσοι είμαστε στον ιδιωτικό τομέα, το περνάμε αυτό, είναι δεδομένο. Πληρωμές, υποχρεώσεις κτλ. Το μόνο ευχάριστο λέει είναι ότι σήμερα ξεκινάει η πιο αγαπημένη εκπομπή σας. Η πιο αγαπημένη εκπομπή σας.
1: Και τώρα μας τρολάει μάλλον αρχή. Η Τσλάλ, ναι. Γιατί λέει αχ, τι τραγούδι φοβερό. Μήπως ήρθε η ώρα.
0: Να βάλω τραγούδι.
1: Θα ρίσει λίγο πάει και το δεύτερο.
0: Όχι, άκουσε,
1: το τρίτο
0: άκουσε το προηγούμενο τραγούδι, του Μαχαιρίτσα μάλλον.
1: Α, γι' αυτό okay. Το λέει. Φιλάκι,
0: πάμε τραγουδάκι.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου, ποια εξέλιξη σε αφορά και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα, μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο ημίρο και τη σημερινή εκπομπή, κατάλληλα κατάλληλη, τη πρώτη εκπομπή τη σεζόν. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου στο μικρόφωνο με το κινητό στο χέρι.
1: Είναι ο Δημήτρης Σαββάκος εκεί που με κοιτάει περίεργα.
0: Και θα είμαστε μαζί για το επόμενο μισάωρο, σε 25 λεπτά που μας έχουν απομείνει και για τη σημερινή εκπομπή. Ξεκινώντας έτσι την νέα σεζόν, έχουμε ετοιμάσει πολλά. Σήμερα ξεκινήσαμε πολύ χαλαρά, γιατί θέλουμε χρόνο όλα αυτά για να τα προετοιμάσουμε.
1: Λίγο δοκιμαστικά, λίγο ήταν ένα testing σήμερα.
0: Ναι. Το πώς μπορεί να βγει, θα τα δείτε στην πορεία όλα. Φτάνει να βάλετε την υπενθύμηση στο κινητό σας και να είστε κάθε Τετάρτη 7 η ώρα εδώ. Όχι ότι δεν πρέπει να ακούτε και την υπόλοιπη ώρα, εννοείται θα ακούτε και την υπόλοιπη ώρα στα 888, γιατί είναι το αγαπημένο μας ραδιόφωνο και θα μας κρατάει συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο, όπου και αν είμαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία τα λες. Όπως επίσης, εμείς θα σας κρατάμε και σε εγρήγορση μέσα στην εβδομάδα με τα υπέροχα social που ετοιμάζει εδώ για σας η Μυστήρια. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Το πρώτο κομμάτι θα έχει τίτλο Αυτός, Αυτή και η Μυστήρια, το οποίο θα δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια. Ήταμε σήμερα, περάσαμε από ένα έτσι ένα δοκιμαστικό.
1: Να δούμε αν μπορούμε να το βγάλουμε και εμείς οι ίδιοι.
0: Ναι. Θα δείτε στην πορεία.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαράκι, μην αγχώνεσαι καθόλου και στο Instagram να τα στέλνεις. Εμείς θα τα διαβάζουμε. Δεν έχει σημασία. Αν παρόλα αυτά θέλεις.
0: Θα σου πω τι έστειλε. Καλησπέρα. Τσάτ δεν έχει σήμερα. Γράφω, αλλά με γράφετε. Χαχαχαχαχα. Καλή αρχή.
1: Καλά, εσύ μην τα λες και όλα. Η κοπέλα ευχές μας έστειλε. Μπράβο, Μαράκι, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι καθόλου, τα διάβασε ο Δημήτρης στον αέρα κανονικά.
0: Όλα μια χαρά. Λέει, έστειλε στο Instagram. Ό,τι έστειλε στο Instagram, το είπα. Είπαμε. Ό,τι σκέφτομαι το λέω.
1: Ρε, τι πάθαμε. Κι εγώ εδώ κάπου, ξέρεις, σε μιούτ.
0: Ναι, εσύ τώρα στα επόμενα, σε 3 ώρες θα ξαναμιλήσεις για 5 δευτερόλεπτα. Α, καλά θα περάσουμε σήμερα. Αρνάκι άσπρο και παχύτσι μπροστά στο καμάρι να αρχίσω εγώ να το λέω. Τώρα δεν το έχω και όλο το ποίημα να αρχίσω να το λέω. Δεν το θυμάμαι. Κατάλαβες.
1: Εδώ έπρεπε να έχεις μια κάμερα. Εγώ εδώ θα σε κοιτάω έτσι.
0: Θα με κοιτάς.
1: Είναι πάρα πολύ κουραστικό.
0: Μη ζητάς πράγματα.
1: Μη ζητάς πράγματα. Να μην φαίνεται προγούλη και ρίζα. Θα ζητάω μαγικά.
0: Κοίταξε,
1: πράγματα.
0: Θαύματα οι κάμερες δεν μπορούν να κάνουν.
1: Δεν ξέρω, εσύ είσαι της τέχνης, της τεχνολογίας μάλλον, οπότε κάτι θα κάνεις, έχω εμπιστοσύνη.
0: Απλά θα είσαι μια άλλη, θα βάλω μια φωτογραφία.
1: Τι θέλεις να πεις, ότι έχω προγούλη και άσπρα μαλλιά?
0: Όχι.
1: Α, είπα μήπως, γιατί παρασκέφτεσαι φωναχτά και δεν θα σου βγει σε καλό, δεν θα σου βγει σε καλό δεύτερη, δεν θα συνεχίσει.
0: Διάβασε, λέει, διαβαστά βρε. Βάλε
1: διάβαστα, βρε, βάλε beat.
0: Διάβαστα,
1: Χριστιανέ μου.
0: Βάλε
1: διάβαστα.
0: Beat. Είναι χωρίς τόνους, τι φταίω
1: είναι
0: εγώ.
1: Είναι το ότι αυτό το. Τα διαβαστά. Διαβατά. Ναι, είναι τέτοιο. Λοιπόν, ναι.
0: Μην λες ότι σκεφτόμαστε.
1: Όχι, Χριστιανέ μου, μη, σε παρακαλώ.
0: Έτσι δεν μου είπες. Έτσι δεν μου είπες.
1: Όχι, εσύ είπες ότι θα το κάνεις, αλλά μη σου λέω. Φιλική συμβουλή σου δίνω. Μη.
0: Λες, να κι εγώ να σταματήσω να μιλάω.
1: Τώρα πρέπει. Πού για το παντό. Μυστήρια, μίλα. Έχετε ξεφύγει τελείως. Μη μιλάς, δεν έχω κανένα θέμα να έρθω εκεί να βάζω μουσική. Μέχρι τις 9, ξέρεις τι ωραία θα περάσω. Και θα το σκίσω στο ρουβά, κανόνισε. Θα το σκίσω. Πού θα τον βρω? Περίμενε.
0: Αυτό το κινητό σου που το βάζεις, ναι,
1: τώρα, να σε πήγε, να σε πήγε.
0: Όχι, με προκαλείς, δεν μπορώ.
1: Όχι, έτσι θα σ' άφηνα.
0: Δηλαδή, εντάξει, τι θες να πεθάνουμε.
1: Έτσι θα σ' άφηνα.
0: Και πάει τώρα να βάλει ρουβά, έλα, να σε προλάβω.

0: Είναι, λοιπόν, πες ό,τι θες να πεις, γιατί σου έχω εξαιρετικό τέτοιο. Θα σου κάνω ερωτήσεις και θα μου απαντάς εξαιρετικό.
1: Περίμενε τώρα, γιατί ξέρεις, έχει γίνει το ένα μετά το άλλο. Τα απαλωτά έρχονται. Λοιπόν, γράφει η Μαρία, δεν φοράω, λέει, και εγώ τα γυαλιά μου, αλλά και εσύ.
0: Τι μπιτ,
1: βρε, λέει, μπιπ. Πολύ γέλα, Μαρία, πολύ μάρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν φοράω τα γυαλιά μου.
0: Πρόσεξε, λέει, κι άλλο σου στέλνει.
1: Λοιπόν, και το μεταξύ. Εγώ διάβαζα τα μηνύματα τη Ζητσλάν.
0: Του τρελού.
1: Δεν είμαστε καλά σήμερα, να ξέρετε.
0: Δεν είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Μαρία, εμείς πάντα συνεννοηθήκαμε και τη βγάλαμε την άκρη. Δεν ξέρω. Ιτσλάν, ναι, κανονικά έχουμε. Καταλάβατε τι λέω, να είστε ενεργοί στο τσάτ, ρε παιδί μου. Λέτε, δεν λέτε. Τα στείλατε, εσείς δεν τα στείλαμε. Δεν τα στείλατε. Γινόμαστε μια παρέα. Τώρα τα μηνύματα της Ιτσλάν διαβάστηκα σαν της Μαρίας. Μια χαρά.
1: Το έχουμε πάει, το ξεκινήσαμε, το τεντώσαμε σήμερα.
0: Εννοείται, εννοείται. Εξαιρετικό.
1: Διαβάζουν μεταξύ τα μηνύματα τώρα από τα Instagram.
0: Α, συνεχίζει.
1: Έλα, πάμε.
0: Όχι,
1: πάμε.
0: Όχι, τώρα αυτό που έχω είναι για το επόμενο 20 λεπτό, να ξέρεις.
1: Α, έλα,
0: λοιπόν,
1: πάμε.
0: Έχω να διαβάζω μια ανάρτηση που μου έδωσε εδώ η μυστήρια, η οποία την ανέβασε μια ψυχίατρος. Γι' αυτό απευθύνεται σε σένα. Υπάρχει λόγος δηλαδή. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα και σε όλους όσους μας ακούνε, γιατί αυτές οι ερωτήσεις που θα σου κάνω,
1: ναι,
0: δεν είναι εύκολες. Ναι. Θέλουν, απαιτούν δηλαδή κάποια δευτερόλεπτα σκέψεις. Θα σε βοηθήσουν, λέει, να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου.
1: Ναι,
0: είναι
1: πάμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις. Αλήθεια σου,
1: ναι,
0: δεν είναι αστείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν.
1: Όχι, όλος ο κόσμος θα μάθει και θα καταλάβει τον εαυτό
0: σου. Αν σου έμενε μόνο μια μέρα ζωής.
1: Ναι.
0: Θα το έλεγα.
1: Α, σου ρίχνε πολύ ξύλο όμως.
0: Σταμάτα, βρε. Δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι.
1: Ναι, έλα,
0: αμάν. Λοιπόν, αν σου έμενε, κορίτσια, και εσύ σε ετοιμότητα, γιατί είναι πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και καταλαβαίνετε τώρα, επειδή η τρέλα δεν πάει στα βουνά, είναι εδώ στον Σταρ, μείνετε κι εσείς εδώ να απαντήσουμε όλοι, να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν,
1: παλιές και
0: αν σου
1: εποχές,
0: έμενε μόνο μια. Ένα, τι βλακίε. Αν σου έμενε μόνο μια μέρα ζωής.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Θα το έλεγε σε κάποιον ή όχι, κι αν ναι, σε ποιον? Για να σε δω εδώ τώρα εγώ εσένα.
1: Αν θα το έλεγα σε κάποιον, όχι, δεν θα το έλεγα σε κανέναν και θα προσπαθούσα να ζήσω όσο γίνεται περισσότερα εκείνη την ημέρα.
0: Να σε δω εδώ τώρα εγώ εσένα.
1: Αν θα το έλεγα σε κάποιον, όχι, δεν θα το έλεγα σε κανέναν.

0: Άναξ, πότε θα μας μοιράσετε?
1: Μετά τις 9, ρε Μαρία. Απάντησε κι εσύ πρώτα. Αμάν! Περίμενε. Έλα.
0: Σου είπα, εγώ θα έκανα αυτό γιατί δεν έχω λόγο να στενοχωρήσω. Άλλωστε, θα πάω στους ανθρώπους που αγαπάω,
1: θα τους κάνω
0: αγκαλιά, τέτοια.
1: Καλά, εσύ τώρα από αυτό το απόλυτο το ξινό, το κακιασμένο που σε μισώ, θα πας να καλέσεις, εγώ το καταλάβαινα.
0: Αφού ξέρεις ότι
1: θα έλεγα, Δημήτρη, πες μου σε πόσες ώρες πεθαίνεις. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πες μου, θες. Ή εγώ πεθαίνω, ή εσύ, ένα από τα δύο. Γιατί με αγκαλιάζεις? Ποιος πεθαίνει από τους δυο μας?
0: Έτσι, αυτό έχεις να πεις. Για μένα αυτό έχεις να πεις.
1: Αλήθεια τώρα, θα αρχώσουν και θα με αγκάλιζες ξαφνικά.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται. Λέω, πεθαίνω.
0: Και ποιος σου είπε ότι είσαι από τις αγαπημένες μου?
1: Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Συγχαμένε. Να σου πω κάτι. Μια τόσο σοβαρή ερώτηση, μόνο εμείς μπορούσαμε να την ξεφτυλίσουμε έτσι, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα, το ξεφτύλισε. Δεν θα αρχώσουν σκουλικαντέρα. Πες αλήθεια. Δεν θα αρχώσουν να γελιέται, είπε. Δεν ευρειάζεις.
0: Μου βγήκε πολύ αυθόρμητα, δεν ξέρεις.
1: Να κλάψω ή να αναγελάσω, να σας φαλιαρίσω. Τα δύο, πάντως και τα δύο.
0: Πάμε στην επόμενη και σας
1: κατέβασα το λίγο μάνα ψες με κόρος. Έλα. Εσύ πάλι με το που φάνει δυνατόν.
0: Πάμε στην επόμενη, σε παρακαλώ.
1: Ας εμένα μου τον θα σκίσεις όλα να ξέρω. Είναι και ωραίες ερωτήσεις. Χαμένε. Απαπα. Μαρία, τώρα και εσύ πες και απαπα και απαπα. Εδώ πέρα το έχουμε ξεσκίσει. Και εγώ δεν θα το έλεγα. Τέλος, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αν κάποιος. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Μια και το πήγαμε τόσο καλά με την πρώτη. Πάμε στο δεύτερο. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί. Με τα κουκαλάκια σου. Όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, έλα, συγκεντρωθούμε. Λοιπόν, αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα έψαχνες πρώτα?
0: Από αυτά που έχασα.
1: Ναι, μην πεις τα κλειδιά μου. Αχ, Θεέ μου. Συνελθέ, έλα. Έχω μια εκπομπή να κάνουμε.
0: Τι θα έψαχνα πρώτα?
1: Το διάβασα κι εγώ, άστα. Ασχολήσουμε με την ερώτηση. Μετά θα πω τι είπε. Τι γράφουν εδώ πέρα στο chat. Και εσείς, παιδιά, επειδή το chat δίνει recital σήμερα, μπείτε star 888 fm.gr, ακούστε live και μπείτε στο star chat για να καταλάβετε.
0: Συμφωνώ με την Ιτσλάλ. Περασμένα, ξεχασμένα. Τίποτα λέει.
1: Λέει, τίποτα δεν θα ψάχνατε.
0: Όχι, περασμένα, ξεχασμένα. Τελείωσε. Ό,τι χάσαμε, το χάσαμε.
1: Χάσαμε. Εγώ την παιδικότητά μου θα ψάχνα.
0: Εγώ την έχω ακόμα, δεν χρειάζεται.
1: Άστο στους άλλους να το πούν αυτό. Πάμε, λοιπόν. Πόσο χρόνο.
0: Τις κάρτες που εξαφανίζονται στην πλητή.
1: Μία-μία. Είναι συνωμοσία, Μαρία, αυτό το έχω ψάξει και εγώ. Είναι συνωμοσία. Κρύβονται από πίσω και γελάν μαζί μας. Λοιπόν, πόσο χρονό θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
0: 25, είπαμε, έχουμε μείνει εκεί. Σε όποιον αρέσει.
1: Είπαμε, θα λέμε αλήθεια.
0: Αλήθεια, 25.
1: 25 θα έλεγες.
0: Ναι. Εκεί έχω μείνει εγώ, θέλεις κάτι εσύ τώρα? Γιατί? Δεν ακούγεσαι.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται.
1: Τυχαίο. Δεν νομίζω.
0: Από ό,τι φαίνεται, θα στο κλείσω το μικρόφωνο έτσι κι αλλιώς.
2: Απλά 25.
0: Σου δίνω μια ευκαιρία.
1: Σταμάτα να μην την κοπέλα μιλήσει.
0: Σου δίνω μια ευκαιρία να πεις το σωστό.
1: Το σωστό θα πω.
0: Αλλιώς θα σου κλείσει το μικρόφωνο.
2: 25 δεν κάνουν μια εβδομάδα να συνέλθουν από ένα ταξίδι.
1: Και να ξενύχτει.
2: Και να ξενύχτει.
1: Μήπως πρέπει να αναλογιστείς.
2: Όχι.
0: Όταν είναι συνετή και τέτοιοι και δεν κάνουν ξενύχτια. Έχουν αυτό το θέμα.
1: Μόνο με αυτή τη λέξη εγώ θα του πρόσθετα μια 20ετία. Πόσο είπες, 25-55 πλάς. Συνετή ζωή, 25. Δηλαδή στα 25 ο Σαββάκος έλεγε, δεν μπορώ πιτέρα, είμαι συνετός.
2: Δεν θα βγω σήμερα.
1: Όχι. Ελάτε να συνετιστούμε.
0: Έτσι μιλάω εγώ. Έτσι μιλάω εγώ.
1: Παιδιά, φιλαράκια μου καλά, ελάτε να συνετιστούμε. Ναι, χαρά. Ωραία, 25 εσύ. 25 και 25.
2: Να συμφωνήσουμε. Άμα είναι ο Δημήτρης 25, εγώ δεν είμαι 20.

0: Δεν ξέρεις εσύ πόσο χρόνο είναι, αυτός το λέει.
1: Και 20.
0: 20. Εσύ έκλειστε 20. Εγώ 20.
2: Μαρία λέει 85.
0: Πάρε Μαρία. Όχι, 20. 20. Πάμε στην τρίτη, στην τέταρτη ερώτηση. Θα το χάσω στο τέλος. Λοιπόν, αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο? Αυτή τη στιγμή.
2: Μόνος μου ή με τον άνθρωπο?
0: Μόνος βρε, αμά γιατί πρέπει να αλλάζεις ερωτήσεις?
2: Γιατί είναι πολύ σύνθετες.
0: Λοιπόν, δύσκολες, δεν είπα ότι θα είναι εύκολες, δύσκολες.
2: Ναι, είναι δύσκολη ερώτηση γιατί αρχικά, πρώτα απ' όλα έχεις έναν άνθρωπο κύριος στη ζωή σου.
0: Γιατί
2: έτσι
0: δείχνεις κατά πάνω? είναι μεγάλη ιδέα.
2: Ναι, είναι μεγάλη ιδέα.
0: Ναι.
2: Έχεις έναν, αλλά μπορεί να μην έχεις και μόνο έναν.
0: Μην το δίνω αυτά που λες και το λες και τον αέρα. Πόσους ανθρώπους έχεις, Δημήτρη?
2: Δεν έχω ανθρώπους στη ζωή μου.
0: Ναι, αλλά έναν λέει.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Γιατί να περιοριστεί, πώς το λένε.
0: Θες να πεις μέρος να τελειώνουν, γιατί πολύ το καθένας.
2: Ναι, αλλά αυτό, σε αυτό το μέρος θα πήγαινα μόνος μου. Τι να κάνω μόνος μου?
0: Καταλαβαίνεις, γιατί δεν είναι 25. Ούτε στα όνειρά του δεν μπορεί να είναι 25 αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ότι σε μέρος θα πήγαινα.
2: Λοιπόν,
0: σε μέρος θα πήγαινα, ρε φιλάδε. Πού να πάω, στον έναν ή στον άλλο? Καλά λέει εδώ πέρα. Μην κοιτάς που δεν συμφωνώ μαζί του στον αέρα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, τι θα ξεχωρίσεις τώρα? Η γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Θα τα ξεχωρίσω?
0: Τώρα ο Σαββάκος μου θα ήθελα με τη Χριστινούλα ή με τον Παναγιώτη, κατάλαβες?
1: Αυτή τη στιγμή, όχι για πάντα. Αυτή τη στιγμή.
2: Όλησε τώρα. Αυτή τη μία τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Τώρα που μιλάμε, πατάς το κουμπί και βρίσκεσαι σε άνθρωπο ή σε μέρος. Τάκ, τάκ, τάκ, τάκ.
2: Και σε πόση
0: ώρα
2: να
0: τρώμε ξυλάκια?
2: Και σε πόση ώρα θα ξαναγυρίσω?
0: Δεν θα ξαναγυρίσω άμα πας και φταστεί. Παναγία. Δηλαδή εκεί θα μείνεις, ναι. Αλήθεια, αλήθεια. Ναι, ναι. Ναι.
2: Θα κλείσουν σπίτια.
0: Ξέρεις, στη γυναίκα του φίλου μου Μαρία.
2: Το βλέπω. Λοιπόν, γι' αυτό το εξέφρασα. Γιατί πώς στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, ποιο παιδί θα διαλέξω?
0: Τώρα ρε φίλε, τώρα δεν είπε να διαλέξει και άλλοι να εξαφανιστούν. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μια χαρά θα είναι όλοι. Δεν βάζουμε θανατικό στη μέση
2: σε αυτή την
1: ώρα. Για μισή ώρα, ας πούμε, μισή ώρα. Μισή ώρα.
2: Σε μισή
0: και τα νεύρα
2: ώρα
0: της μυστήριας έχεις κάνει τσατάκι.
2: Θα πάω κάπου να δω πώς είναι και θα γυρίσω σε μισή ώρα.
1: Μέρος δηλαδή.
2: Ναι, μέρος.
0: Άρα μέρος. Μέρος, μέρος, μέρος, μέρος. Καταράκτες μια γάρα. Να πας να δεις να φύγεις.
2: Μου το αναλύσατε σε μέρος και θα γυρίσω.
0: Και θα γυρίσει. Καλά, θα μένεις εκεί για πάντα. Τώρα, αυτή τη στιγμή λέμε.
2: Και εξαρτάται πάντα τις προϋποθέσεις, έτσι. Εξαρτάται πάντα οι προϋποθέσεις. Αν σου λείπει κάποιος.
0: Γυμνός στο Νιαγάρα με ένα λόλιπο στο στόμα. Δηλαδή, τόσο συγκεκριμένες πρέπει να είναι οι ερωτήσεις. Λοιπόν, ας το πες ότι απάντησες μέρος. Εδώ τα κορίτσια μας λένε πάνε σε μέρος οικογενειακός. Όχι, τσιλάλ, δεν γίνεται. Μόνη σου πρέπει να είσαι. Η Μαρία πάλι λέει ότι.
2: Ποδονάρια θα πάρεις μαζί.
0: Ο Σεβάκος λέει θα άφηνε διαθήκη να βάλετε ποδονάρια. Κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
2: Θα ξαναζούσα δύσκολο την καλύτερη.
0: Τη χειρότερη δεν θα την διέγραφες?
2: Όχι.
0: Θα μπορούσες να τη διαγράφεις, να μην το θυμάσαι καν?
2: Είναι εμπειρία, όχι, όχι. Ξεκάθαρα σου δίνω απάντηση, θα ξαναζούσα την καλύτερη.
0: Ναι, και εγώ νομίζω αυτό θα διάλεγα.
2: Η άλλη είναι μια ανάμνηση κακιά, τελείωσε. Είναι ανάμνηση και είναι μάθημα. Πήρα ένα μάθημα από την κακιά ανάμνηση. Όμως την καλή θέλω να την ξαναζήσω.
0: Άρα είσαι τυχερός, γιατί η πολύ κακιά σου ανάμνηση δεν είναι πάρα πολύ κακιά. Γιατί αν ήταν πάρα πολύ κακιά, μπορεί και να διάλεγες αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω και εγώ παρόλα αυτά αυτή θα διάλεγα, να ξαναζούσα την καλύτερη. Εσύ?
1: Εγώ νομίζω να διαγράψω τη χειρότερη.
0: Ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν που ακόμα σε στοιχιώνει? Και αν
2: γινόταν αυτό, δεν θα γινόταν τ' άλλο.
0: Ή και αν έκανα αυτό, δεν θα γινόταν τ' άλλο. Ή και αν ήμουν εκεί, δεν θα ήμουν εκεί. Και αν έκανα αυτό, δεν θα ήταν εκείνο. και χωρίς το δεν θα. Και αν αυτό, τι θα γινόταν άραγε?
2: Κανείς δεν θα το μάθει.
0: Δεν θες να το μοιραστείς στον αέρα αυτό, εννοείς τώρα, γιατί με κοιτάς ενηγματικά και με απορία, γέροντα.
2: Ναι, ξανακάνω λίγο την ερώτηση.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο...
2: Γιατί η σκέψη πήγε αλλού.
0: Ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν... που ακόμα σε στοιχιώνει. Και αν, συνήθως το και αν είναι κάποιος άλλος δρόμος.
2: Και αν δεν είχα γεννηθεί, έκανα αυτό, τι θα γινόταν? Ποιος θα ήταν εδώ στο μικρόφωνο στη θέση μου?
1: Στενάχωρο.
0: Δηλαδή τώρα, γιατί πρέπει κάθε ερώτηση να είναι δύσκολη, είναι. Λοιπόν, και αν ένα σταυροδρόμι τη ζωή σου, ένα και αν δεν, αν διάβαζες περισσότερο και περνούσες
2: και γινόμουν Αϊνστάιν.
0: Αυτό. Και αν κάτι, ένα σταυροδρόμι, ρε παιδί μου, ποιο είναι αυτό?
2: Αν γινόμουν Αϊνστάιν, θα το ήξερα.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην έχεις και μπορεί να μην έχεις.
2: Και ένα άλλο
0: κανένα. Μπορεί να μην έχει κανένα αν που να τον στοιχιώνει.
2: Δεν
0: είναι απαραίτητο, δηλαδή, ότι.
2: Δεν έχω κανένα αν που να με στοιχιώνει. Δηλαδή, κανένα αποθυμένο.
0: Ναι, αυτό, κανένα αποθυμένο έτσι δεν έχεις. Ότι κι αν έκανα αυτό, γαμώ το θα γίνει.
2: Και αν είχα κερδίσει τον Τζόκερ.
0: Όχι τέτοια, ρε. Μιλάμε για επιλογές.
2: Επιλογές, όχι. Νομίζω ότι. Δεν θα προδώσω αυτά που έχω κάνει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι καλώς τα έκανα.
1: Νομίζω είναι κυρίως για κάτι που δεν έκανες. Έτσι το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και αν δεν...
0: έκανα αυτό που δεν το έκανα. Ναι. Έχεις κανένα τέτοιο?
2: Όχι προς το παρόν.
0: Εγώ έχω.
2: Έχεις.
0: Ναι, ναι. Γιατί εγώ πέρασα κρυσάρα... ηλικίας, γιατί πολλά αν που θα μπορούσα να κάνω δεν τα έκανα όταν ήμουν σε ηλικία να τα κάνω. Άφησε τη ζωή και με πήγε όπου με πήγε, σαν να ήμουν
2: άλλο. Το μετάνιωσες? Πολύ το σοβαρέψαμε τώρα.
0: Ναι, αν το μετάνιωσα δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς θα ήμουνα. Προς το παρόν είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν μπορώ
2: άρα
0: να πω ότι
2: η επιλογή σου ήταν μια χαρά.
0: Ναι, αλλά έχω και κάποια αποθυμένα που θα ήθελα να τα κυνηγήσω αλλιώς, που δεν το έκανα όταν μπορούσα να το κάνω. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μεγάλη συζήτηση. Αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
2: Νομίζω θα βαριόμουν.
0: Ναι,
2: το
0: και
2: για πάντα.
0: Ναι, και εγώ δεν
2: το
0: θα
2: για
0: το
2: πάντα
0: έκανα,
2: θα
0: νομίζω.
2: Το βαριόμουν πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Αφού και οι Χαϊλάντερ ψάχνουν να πεθάνουν.
0: Ξέρεις, ο τελευταίος Χαϊλάντερ αυτοκτόνησε.
2: Ναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία, νομίζω αυτό και εγώ δεν θα το έκανα. Δηλαδή, το για πάντα είναι πολύ δύσκολη φάση. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ,
2: ναι,
0: ποιον θα έψαχνες πρώτα?
2: Τη γυναίκα μου.
0: Ωραία. Εύκολη απάντηση ήταν αυτή.
2: Mm.
0: Να. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα?
2: Ναι.
0: Και εμένα. Κοίταξε, μερικές ερωτήσεις πώς είναι πιο...
2: Εσύ τις απαντήσεις κρατάς?
0: Εγώ όχι.
2: Από τον μπαλκόνι, λέει,
0: από τον μπαλκόνι τα πετάξετε τα Ζάναξ, μην τα πάρετε όλα μόνοι σας. Έλα ρε Μαρία, είναι ωραία, έλα κάνουμε και λίγο ψυχοθεραπεία. Τελευταίο μισάρο, όχι μόνο παραπάνω. Λοιπόν, ναι, και εμένα μου έχει λείψει ο εαυτός μου σε πάρα πολλά σημεία. Και γιατί δεν είμαστε ο εαυτός μας τώρα? Τι είναι αυτό που σε κρατάει?
2: Οι καταστάσεις αλλάζουν.
0: Σε αλλάζουν ή καταπιέζουν αυτό που θα μπορούσες να είσαι και δεν είσαι?
2: Όχι, όχι, προσαρμόζεσαι γιατί σε αναγκάζουν οι καταστάσεις.
0: Και αν ήταν αλλιώς, πώς?
2: Γιατί αν φερόμουν εγώ με τον ίδιο τρόπο που θα φερόμουν στα 25, θα λέγει άλλη από εδώ θα γελούσε. Καταλαβαίνεις.
1: Γιατί τώρα τι κάνω?
2: Ευχαριστώ.
1: Λέω ότι σκέφτομαι.
0: Η σταυρούλα είναι δύο μισά ώρα πίσω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακολουθήστε μας για περισσότερα. 9 ήταν οι ερωτήσεις.
2: Αυτές
0: λοιπόν,
2: ήταν.
0: Έλα, κάναμε και την ψυχανάλυσή μας. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Πολύ σοβαρές και πρέπει θέλουν σκέψη και είναι λίγο,
2: ναι,
0: ψυχανάλυση από μόνοι τους.
2: Okay.
0: Καλό πράγμα είναι αυτό. Μια χαρά. Πάμε στο τραγουδάκι.
2: Θα πάμε, όχι, θα κλείσουμε γιατί ήδη είναι και 9 η ώρα ακριβώς. Και όλα. Πέρασε η ώρα. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Αν λίγο σας κάναμε να χαμογελάσετε, εδώ θα είμαστε και την άλλη Τετάρτη. Λίγο μετά τις 7, εδώ στον Star 88, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Θα το μάθετε γιατί θα ξανα. Δείτε δίλημα στα social και σας παρακαλώ να είστε πολύ πιο ενεργοί. Θέλουμε πολλά περισσότερα μηνύματα να σχολιάζουμε. Ευχαριστούμε όλους εσάς που συμμετείχατε και στείλατε μηνύματα. Αλλά θα είναι ακόμη καλύτερα να το κάνουμε ακόμη πιο διαδραστικό και θα το δούμε από την επόμενη φορά πώς αλλιώς θα εμπλουτιστούν τα πράγματα.
0: Ναι, είπαμε, θα έχουμε και κάτι ακόμη το οποίο θα το
2: λάου, λάου, θα το πάμε σιγά σιγά. Θα τα μάθετε όλα. Φτάνει να είστε εδώ πάντα συντονισμένοι. Τετάρτη 7 με 9, κατάλληλα κατάλληλη στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Από μένα εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο εβδομάδα, ό,τι καλύτερο για τον καθένα ξεχωριστά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η αγαπημένη μουσική 24 ώρες 24ωρο.
0: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι κοιτάξτε τώρα, πάρετε το κινητό σας. Εκεί που λέει κάπου ημερολόγιο, έχει υπενθύμηση. Βάλτε Τετάρτη 7 παρα 5.
2: Mm-hmm. Ναι. Εδώ θα είμαστε.
0: Βάλτε το τώρα, γιατί
2: θα είμαστε καθημερινότητα,
0: τα ξεχνάμε. Στα social, ναι, θα παρακολουθείτε γιατί θα είμαστε λίγο πιο ενεργοί. Η αλήθεια είναι μέσα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εσείς βάλτε το για καλό και για κακό υπενθύμηση, γιατί τα απογεύματα της Τετάρτης αλλάζουν και είμαστε εδώ για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να το περνάμε όλοι καλύτερα, να τα περνάμε. Φιλάκια πολλά. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη.
2: Bye bye. Σας αφήνουμε τραγούδι για την εδώ η τιμιστήρια. Σας αφήνω για αυτήν, με ένα τραγούδι για αυτήν. Καλό βράδυ.
0: Γεια.
2: Γεια μυστήρια.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, βγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
9: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Δεν γίνεται άλλο. Κάθε Παρασκευή, 8 με 10, πρόκα κλπ. Λες και δεν το ξέρει ο κόσμος. Τι καταπίεση είναι αυτή. Θα διαδηλώσω. Τέρμα, ως εδώ.
5: Νίκο, έκανες ποτάκι.
4: Έκανα. Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ. Ροκ, νέα και μπρίο στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Εντάξει, σας άρεσε?
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
6: Τι άλλαξε? Τι χάλασε? Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θα άλλαξε. Που χάνεσαι?

μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ακούς Star 888.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει.

0: χαστείς.
1: Εσύ θα τα χάσεις. Star 888.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
4: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Μπορεί ένα τραγούδι να σου θυμίσει ποιος ήσουν. Μπορεί ένα στίχος να σου ψιθυρίσει ποιος μπορείς να γίνεις. Μπορεί μια μελωδία να σου αλλάξει τη διαδρομή. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις? Στο μικρό μπαλκόνι, κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με την Σοφία Παπαδοπούλου. Ό,τι δεν λες, το τραγουδάς.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Τα πόδια μας δεν κουβαλούν μόνο όλο το βάρος του σώματός μας. Στα πέλματα καταλήγουν χιλιάδες νευρικές απολήξεις που αντιστοιχούν σε διάφορα όργανα του σώματος. Γι' αυτό και η ρεφλεξολογία αποτελεί μια πολύ καλή τεχνική μασάζ για να ανακουφίζουμε τα άκρα μας. Αν ωστόσο δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα. Γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε μουσική. Star 888.

Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν μελωδίες που κουβαλούν αναμνήσεις και άλλες που γεννιούνται τώρα για να γίνουν οι νέες μας αγάπες. Ο δρόμος που ενώνει το χθες και το σήμερα περνάει από εδώ. Οι συνθέσεις του χρόνου στον Star 888. Είμαι ο Δημήτρης Σαββάκος και επιλέγω τα τραγούδια που σημάδεψαν τη ζωή μας και τις πιο φρέσκες, πολύ αναμενόμενες κυκλοφορίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Συνθέσεις του χρόνου. Κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μας ενώνει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
6: Δεν το πιστεύω, κι άλλος αποχυμωτής. Συνεννοημένο ήταν το σόι.
7: Αχ, να. Ήρθε και το δικό μου τώρα. Αχ, είμαι πολύ συγκινημένη.
6: Βρε γιαγιούλα μου, δεν ήταν ανάγκη να μας πάρεις δώρο.
7: Τι λες, αγάπη μου. Σας πήρα έναν αρτοπαρασκευαστή.
6: Αρτοπαρασκευαστή?
7: Ναι, είναι τελευταίο μοντέλο. Έλα δίσα, Σεργέη. Με γεια.
6: Ευχαριστούμε.
0: Ακούτε Star 888.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

γνώση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: εσύ θα τα χάσεις.
1: Είναι η αγάπη μας απλά μια σημαδούρα στα νύχτα και μια γοργόνα στην κορφή της δίνει σχήμα.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δημήτρη, εγώ λέω να κάνουμε μια ήρεμη εκπομπή σήμερα.
4: Εσύ?
3: Ναι, εγώ.
4: Ας γελάσω. Ποιος έχασε την ηρεμία και τη βρήκες εσύ?
3: Καλά. Θα σε αφήσω να μιλάς μόνος σου.
4: Επιτέλους.
3: Για 3 δευτερόλεπτα.
4: Είπα και εγώ.
3: Τελικά θα πεις το ανέκδοτο.
4: Ποιο ανέκδοτο? Εσύ δεν είπες ήρεμη εκπομπή.
3: Άλλαξα γνώμη. Όπως αλλάζουν και τα απογεύματα της Τετάρτης.
4: Η εβδομάδα έχει πολλές ημέρες, αλλά μία έχει τη δική της διάθεση.
3: Κράτα την Τετάρτη.
4: Κατάλληλα, κατάλληλη.
3: Το απόγευμα που περίμενες ή όπως δεν το περίμενες.
4: 7 με 9 στον Star 888. Όχι.
3: Δημοτσούνη, να σε φάει.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

Ένα φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

Όσες φορές βάρει καφέ, κερνάει νύχτα. Κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα. Κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ποια είδηση αξίζει την προσοχή σου? Ποια εξέλιξη σε αφορά? Και τι πραγματικά συνέβη μέσα στην εβδομάδα? Μην μένεις μόνο στους τίτλους. Η Ελλάδα και ο κόσμος, οι ειδήσεις και οι εξελίξεις σε μια εκπομπή που ξεχωρίζει την πληροφορία από το θόρυβο. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη κάθε Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα. Όσα έγιναν, όσα σημαίνουν και όσα αξίζει να ξέρεις. Εν κατακλείδη, στον Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

πολλόγια. Για βιλίτσες με πισίνες και βιλάρες με ψιψίνες. Λέω για γαβράκι μαρινά.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.